0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειρα ρυθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή κουβιακή ανάσα παίρνουμε μαζί. Ανάμνηση το χαράχτη με εμείς στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: κολλάνε. Παίξε μπάλα.
1: Βέγκας,
2: Στέλιο.
1: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια?
2: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
1: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

Να που όλη μου η ζωή αλλάζει ξαφνικά και στη γη πια

2000 FM.

0: 102.000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελλάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.

0: μόνο.
1: 2000 FM.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
8: Καλωσορίσατε Εύη μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
12: Πάμε σήμερα.
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
12: Δηλαδή.
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού.
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Είναι στην κατάσβεση. Τα μέσα μας είναι τα ίδια. Τα αεροπλάνα, τα πυροσβεστικά οχήματα είναι τα ίδια όπως ήταν 30-40 χρόνια πριν και παραμένουμε στο ίδιο επίπεδο. Ένα περιβάλλον το οποίο συνεχώς γίνεται χειρότερο από άποψη έναρξης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, γιατί από εδώ και πέρα το κλίμα δεν θα γίνει υγρότερο, θα γίνει πιο ακραίο, θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, θα έχουμε ξηρασία, θα έχουμε καύσονες και όλα αυτά δεν ευνοούν την έναρξη και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Κοντός ψαλμός Αλληλούια τώρα, από τις 12 Αυγούστου και μετά, αν επαληθευτούν αυτά τα μετεωρολογικά μοντέλα
2: για καύσονα.
1: Ναι, μπράβο. Πολύ φοβάμαι ότι αν υπάρχουν χειρότερα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
2: Ναι. Κύριε Δημητρακόπουλε, ακούω πάντα και τις τελευταίες ώρες τα ακούω πάλι ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών κτλ. Αυτές οι αντιπυρικές ζώνες πρέπει να γίνονται τελευταία στιγμή, δηλαδή δεν μπορούμε να κάτσουμε ένα μήνα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες, να σχεδιαστούν όλα αυτά? Δεν είναι από μόνες τους ικανές να ανεχετήσουν μια πυρκαγιά οι αντιπυρικές ζώνες? Είναι ανυπαρκές ο σχεδιασμός των αντιπυρικών ζωνών? Είναι ανυπαρκής? Τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο τομέα?
1: Και προς τα δύο σκέλη, αλλά υπάρχει και αντίλογος. Δηλαδή, ναι, πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός, ναι, πρέπει οι αντιπυρικές ζώνες να γίνονται εκ των προτέρων και όχι κατά την διάρκεια, δεδομένου ότι ας πάρει κανείς να σκάψει ένα χαντάκι, να δει πόσο εύκολο είναι και πόσο γρήγορα το κάνει. Άντε έχουμε και μηχανήματα, έχουμε προωθητήρες γεών, έχουμε μπουντόζες, ανοίγουν αυτά. Το ανάγλυφο είναι δύσκολο, η τοπογραφία είναι δύσκολη. Αυτά πρέπει να γίνονται εκ των προτέρων, βάσει σχεδίου, έτσι ούτως ώστε προτού αρχίσει η πυρκαγιά να είναι εκεί πέρα για να την αναχαιτήσουν. Από την άλλη μεριά, άμα έχει μια πυρκαγιά η οποία έχει 150.000 κιλοβάτ ανά

0: Αυτό που ας πούμε
1: έχουν προηγμένους δασοπυροσβεστικούς οργανισμούς, το προηγμένους εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: Βλέπετε ότι εκεί δεν μπόρεσαν να σταματήσουν.
0: Ναι, ναι. Οπότε, αν θέλουμε να πούμε τα ζητήματα που έχουν προκύψει και για ποιο λόγο έχουμε οπισθοχωρήσει, όπως είπατε, και στο θέμα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών λόγω και της κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης, είναι ο τρόπος αντιμετώπισης χρειάζεται περισσότερα μέσα, περισσότερο έμψυχο υλικό και περισσότερα πυροσβεστικά εναέρια μέσα, κυρίως αλλά και επίγεια. Είναι ο ένας τομέας για τον οποίο θεωρείτε ότι έχουμε πιστοχωρήσει, έτσι, κύριε Δημητρακόπουλε?
1: Θα έλεγα ότι αυτό είναι το ένα σκέλος. Και το δεύτερο είναι πρέπει να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά, με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.
0: Ερώτηση. Επειδή ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε δημοτικό συμβούλιο, η πολιτική προστασία, η τοπική γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή της. Εκεί δεν θα μπορούσαμε μέσα από τις γειτονιές, δηλαδή με λίγα λόγια, οι δήμοι να οργανωθούν καλύτερα, να προετοιμαστούν καλύτερα την περιοχή, να είναι πιο δύσκολο να αρπάξει μια πυρκαγιά, να φυλάσσεται καλύτερα? Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν έτσι να βοηθήσουν με έναν τρόπο? Και επίσης εμείς οι ίδιοι, να αν είχαμε πυροσβεστικά μέσα, αν αυτά τα πυροσβεστικά μέσα επιδοτούνταν στις περιοχές της επικείμενης από την πολιτεία με κάποιο βάουτσερ, δεν ξέρω, με έναν τρόπο τέλος πάντων, όπως είναι αυτά τα προγράμματα, τα σπίτι μου δύο, τα ανακαινίζω, να υπήρχε δηλαδή η πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πλέον τόσο μεγάλα όπως είναι οι μεσογειακές, για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια άλλου είδους προστασία, πιο προηγμένη και πιο επίκαιρη και πιο ικανή ίσως να αντιμετωπίσει όλα αυτά.
1: Εγώ θα έλεγα, θα πήγαινα ένα βήμα παραπέρα. Όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το έργο της δασοπυρόσβεσης, ποιοι ασχολούνται, κατά κύριο λόγο το πυροσβεστικό σώμα και η ΟΤΑ, άντε και οι εθελοντικές οργανώσεις. Αν βάλουμε και την βασική υπηρεσία, η οποία τέλος πάντων γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δασικές εκτάσεις ανά περιοχή, δεδομένου ότι εργάζεται και δημιουργεί σε αυτές, θα πρέπει να υπάρχει ένα πλέγμα, μια οργάνωση, μια ιεραρχία, ένα σύστημα αξιών και συνεργασίας μεταξύ του πυροσβεστικού σώματος, της δασικής υπηρεσίας, των ΟΤΑ και των εθελοντικών οργανώσεων σε κάθε τόπο, έτσι ώστε να μπορούν να μοιράζονται δυνάμεις, να έχουν κοινή αντιμετώπιση, να έχουν κοινό τρόπο δράσης και όλοι μαζί, όχι σπασμωδικά ο καθένας από την πλευρά του και τέτοιο, να δρούνε ενάντια στις δασικές πυρκαγιές. Από εκεί και πέρα, η αύξηση με τον τρόπο τον οποίο είπατε των πυροσβεστικών μέσων, η ανάλογη εκπαίδευση, γιατί καλά να τα έχεις,
0: αλλά
1: να χρησιμοποιείς, έτσι, θα είναι πλάστα τα οποία θα έρθουν και τα ενδεχομένως θα έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Αν μη τι άλλο, στην συγκροτημένη, όχι σπασμωδική δράση απέναντι στις δασικές πυρκαγιές.
0: Τώρα, αυτό που βλέπουμε πολλές φορές είναι πυρκαγιές, σύμφωνα με το ΔΔΕ είναι λίγες οι περιπτώσεις. Σύμφωνα με κάποιους άλλους είναι αρκετές οι περιπτώσεις που ξεσπούν πυρκαγιές από τα καλώδια, από τους μετασχηματιστές, από τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία διέρχονται και από δασικές περιοχές πολλές φορές. Σε αυτά δεν θα έπρεπε να υπάρχει, για να μικρυνθεί όσο γίνεται ο κίνδυνος, αυτές οι λεγόμενες, ο καθαρισμός από κάτω, οι αντιπυρικές ζώνες κάτω από τα συγκεκριμένα, υπάρχουν? Τι λέτε, κύριε Δημητρακόπουλε?
1: Η νομοθεσία προβλέπει σε μια λωρίδα 15 μέτρων εκατέρωθεν του δικτύου υψηλής τάσης να έχει καθαριστεί τελείως η βλάστηση, έτσι ώστε άμα πέφτουν ερηνίσματα πυρακτωμένα για διάφορους λόγους ή εκρήγνονται μετασχηματιστές, να μην πιάνουν πυρκαγιές. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται στο σύνολό του για διάφορους λόγους. Ένα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το δίκτυο. Δεύτερον, διότι η εντολή για συντήρηση ενδεχόμενα φέτος δόθηκε αρκετά αργά. Εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται. Οι πυρκαγιές, κυρίως πέριξη αστικών περιοχών, δασοαστικές πυρκαγιές που λέγαμε.
0: Ναι.

0: πρόπερση σκεφτείτε τι έγινε στην Αττική. Φέτος είχε την τιμητική της η Θεσσαλονίκη. Έτσι, 4-5 πυρκαγιές γύρω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά.
0: Σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε πυλώνες υψηλής τάσης. Βλέπετε, όλα τα πράγματα υπάρχει μια συνεργία προς το κακό. Δηλαδή, το καλοκαίρι έχουμε αυξημένη τάση λόγω της χρήσης των κλιματιστικών. Διέρχεται πολύ μεγάλο φορτίο ηλεκτρικού ρεύματος από τους υψηλούς πυλώνες. Αυξάνει ο κίνδυνος έναρξης των δρασικών πυρκαγιών από τους πυλώνες αυτούς.
1: Είναι η τέλεια καταιγίδα πυρκαγιά, τα πυρόστα, έλεγα, έτσι. Αυτό είναι.
0: Έτσι.
1: Κύριε Δημητρακόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν το λύνουμε το θέμα. Επισημαίνουμε κάποια πράγματα για να αποτελέσουμε έτσι ξυπνητήρι ίσως κάποιες φορές για την πολιτεία. Από την άλλη, για να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτό που λέμε όσο γίνεται στην ενημέρωση και στην αντιμετώπιση μέσα από τη γνώση των ανθρώπων που φιλοξενούμε, που έχουν έτσι υψηλή κατάρτιση για συγκεκριμένα ζητήματα και θέματα, όπως είναι φυσικά το δάσος και η αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ εγώ.
1: Καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Οδικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωποι με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. We'll be right back.

0: Στα 20 λεπτά μετά τις 8 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 10, κυρίες και κύριοι, με συνεχή ενημέρωση φυσικά για όσα ζητήματα έχουν προκύψει από όλα όσα ζούμε τα τελευταία 24 ώρα με τις φωτιές, να έχουν δημιουργήσει ένα πραγματικό πυρηνό εφιάλτη με τους πυροσβέστες μας, τους αξιωματικούς και τα στελέχη της πυροσβεστικής γενικότερα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και να δίνουν υπεράνθρωποι, να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, μια τιτάνια μάχη να δίνουν, να έχουμε απώλειες και να έχει εξαντληθεί πραγματικά το προσωπικό το οποίο υπερβάλλει αυτόν. Και ακούγαμε χθες από τους πυροσβέστες στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, πόσο δύσκολα ανταποκρίθηκαν σε όλο αυτό και φυσικά το φόρο σε ανθρώπινες ζωές που είχαμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Τα λέμε συνεχώς με τον κύριο Τσίγκα. Έχουμε μιλήσει και 1-2 μήνες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και τον ρωτήσαμε αν είμαστε έτοιμοι. Είχε από τότε έτσι πει ότι πρέπει να ετοιμαστούμε, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, όλα αυτά. Τελικά, κύριε Τσίγκα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Τα έχουμε ξαναπεί ότι σε όλο τον κύκλο διαχείρισης μιας καταστροφής πρέπει να δοθεί έμφαση σε όλα τα σημεία, και στην πρόληψη και στην ετοιμότητα, στην καταστολή αλλά και στην αποκατάσταση. Δυστυχώς οι συνθήκες όμως που επικρατούν αυτή την περίοδο στη χώρα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς και όπως έχουμε ξαναπεί, καμία πυρκαγιά δεν εξαπλώνεται εάν δεν ξεκινήσει. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις πυρκαγιών καθημερινά. Βλέπουμε ότι οι πολίτες οι οποίοι ασυνείδητα κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο, χρήση τροχού, ένα 90% από αμέλεια είναι αυτές οι πυρκαγιές, όμως υπάρχει και ένα 10 με 11% από πρόθεση, εγκληματικές ενέργειες, οι οποίες δεν θέτουν μόνο σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Χάθηκαν τρεις συνάδελφοί μου το τελευταίο διάστημα, οι δύο στο Ρέθυμνο και ο άλλος στο Γήθιο. Δυστυχώς καταστροφές σε περιουσίες, σε καλλιέργειες που είναι βιοποριστικά επαγγέλματα συνανθρώπων μας που κάνουν στην Ήπεθρο, αλλά και κατοικίες είτε κύριες είτε εξοχικές που έχουν χτιστεί με κόπο από ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή το επόμενο διάστημα, εντάξει, μπορεί να έχουμε μια μικρή ανάπαυλα στο θέμα των ανέμων και υπάρχει πιθανότητα σοβαρή το επόμενο διάστημα να ελεγχθούν αυτές οι φωτιές. Όμως ο Αύγουστος είναι στο ξεκίνημά του και ξέρουμε ότι είναι ο μήνας όπου γίνονται και οι συχνότερες μεγαπυρκαγιές, θα λέγαμε, και στο παρελθόν τις έχουμε ζήσει αυτές τις πυρκαγιές αυτό το μήνα. Το πυροσβεστικό σώμα, οι άνδρες, οι γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι εθελοντές, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, κύριε Τσίγκα, με δεδομένο ότι ήδη έχουν αρχίσει οι άνθρωποι να εξαντλούνται? Γιατί δεν είναι και ανθρωπίνως δυνατό τώρα να είσαι 4 μέρες σε μια φωτιά, 3 μέρες σε μια φωτιά και ουσιαστικά η ξεκούρασή σου να είναι κάποιες ώρες.
1: Είναι νομοτελειακό, δεν είναι μονόδρομος, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν χρειάζονται 2 και 3 μέρες για να μείνεις, για να εξαντληθείς. Από την πρώτη μέρα με την καταπώνηση, την θερμική ακτινοβολία, την σωματική κούραση, αλλά και όλη αυτή η καπνική, το καπνικό αυτό περιβάλλον που υπάρχει, ένας οργανισμός αναμενόμενο είναι να καταπονηθεί και να μειωθούν οι δυνατότητες. Όσο μπορούμε γίνεται εναλλαγές στο προσωπικό όταν μεταβαίνουμε εκτός Αθηνών για ενίσχυση, πηγαίνουμε με διπλά πληρώματα, όμως είμαστε αυτό που αναλογεί σε εμάς το κατασταλτικό κομμάτι, το στάδιο αυτή της κατασταλτικής διαδικασίας μαζί με τους υπόλοιπους φορείς, να μειώσουμε, να σβήσουμε τις πυρκαγιές και να μειώσουμε τις συνέπειες.
0: Εγώ, κύριε Τσίγκα, έχω δει όντως να πηγαίνει διπλό πλήρωμα. Αλλά όταν βλέπει να καίγεται το σπίτι του άλλου και το πλήρωμα που κανονικά θα έπρεπε να ξεκουράζεται, πέφτει στη μάχη για να σώσει το σπίτι των ανθρώπων. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Το ξέρετε.
1: Αυτό που λέτε, έχετε έτσι γνώση, δηλαδή είναι πληροφορία αυτή, γιατί έτσι είναι, δεν τηρείται πολλές φορές αυτή η συνθήκη. Πρέπει όμως να τηρείται, διότι σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανένας και προτεύει η ασφάλεια, όχι μόνο των πτήσεων της αεροπυρόσβεσης, αλλά και η ασφάλεια όλων των επίγειων δυνάμεων που επιχειρούν.
0: Δεν θέλουμε ήρωες άλλους, κύριε Τσίγκα. Έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Και ένας άνθρωπος τώρα, ένας πυροσβέστης, έπαθε έμφραγμα.
1: Δηλαδή, είχαμε περιπτώσεις και στην Θήβα αλλά και στην Φωκίδα, και στην Θήβα και στην Αιγιάλια. Συγγνώμη που πω, συνάδελφοί μου από την Καταπώνηση είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ξέρετε, όλο αυτό το, όλη αυτή η είδηση των θανάτων ή των τραυματισμών επηρεάζει την ψυχολογία του κάθε πυροσβέστη. Πρέπει όμως να αφήσουμε όσο είναι δυνατό, εφικτό, το συνέστημα στην άκρη, διότι κινδυνεύουν άλλοι συμπολίτες μας, περιουσίες, δασικός πλούτος, περιβάλλον.
0: Σωστά.
1: Και βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές πλέον, οι οποίες αποκτούν τεράστια δυναμική και ένταση, μπορούν και σε μικρό χρονικό διάστημα μεγάλες διαδρομές.
0: Ναι, ναι. Κύριε Τσιγκά, εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι η μάχη είναι συνεχής, ότι είναι μέρες τώρα που βλέπουμε τους συναδέλφους σας στο Ρέθυμνο, και ευτυχώς πήγε καλύτερα η κατάσταση, αν και η καταστροφή είναι τεράστια στο Ρέθυμνο, να έχουν κατορθώσει έτσι να βρουν μια λύση και να θασέψουν τις φλόγες με το κόπασαν και οι άνεμοι λίγο. Η εικόνα τώρα στην Αττική είναι καλύτερη? Βλέπετε ότι θα μπορέσει να ελεγχθεί η κατάσταση? Νωρίτερα είχαμε τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Μαργέτη, και μας είπε ότι του είπαν ότι δεν πετούν ένα αέρια μέσα ή τουλάχιστον ικανά εναέρια μέσα και κάποια ελικόπτερα μόνο, επειδή υπάρχει πολύς καπνός. Ποιες είναι αλήθεια, ποιοι είναι οι περιορισμοί στη δράση των εναέριων μέσων, ειδικά των Καναντέρ, που ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορούν να μεταφέρουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες είτε νερού είτε υπερβραδυτικού υγρού και να είναι πολύ αποτελεσματικά στη μάχη με τη φωτιά?
1: Αυτό που συμβαίνει στα Μέγαρα, που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, συμβαίνει διότι υπάρχει έντονη καπνική δραστηριότητα. Έχει γίνει εκτροπή των Καναντέρ να επιχειρήσουν στο βορειοανατολικό μέτωπο, προς την περιοχή δηλαδή του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής, και έγινε εναλλαγή των δυνάμεων με αύξηση των εναερίων μέσων. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 10 ελικόπτερα στην περιοχή εκεί, από τα 7 που ξεκίνησαν. Γίνεται ένας επανασχεδιασμός ταυτόχρονα με την εξέλιξη πυρκαγιάς από τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους χειριστές των ελικοπτέρων και τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, που υπάρχει δυνατότητα αυτή. Είπατε και πριν για το Ρέθυμνο, για τις συνθήκες. Φανταστείτε την ώρα που δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα, διότι υπάρχει κίνδυνος σε όλη αυτή τη διαδικασία της αεροπυρόσβεσης, με πλευρικούς ανέμους, με καθοδικούς ανέμους, με έντονη καπνική δραστηριότητα που αλλάζει την πυκνότητα του αέρα, και όχι μόνο αυτό, δημιουργεί από μόνη της αυτή η πυρκαγιά αυτόν τον θερμικό, παράγει δηλαδή έναν θερμικό άνεμο, δημιουργεί συνθήκες τέτοιες που σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και χθες και προχθές, που ενώ τα εναέρια μέσα ήταν ένφορτα πάνω από την πυρκαγιά, δεν μπόρεσαν να αποδώσουν το νερό στο έδαφος για λόγους ασφαλείας των πτήσεων και για λόγους διατήρησης του κέντρου βάρους και της ίδιας ροπής, για να μπορέσουν να επιστρέψουν και να προσγειωθούν ακριβώς με ασφάλεια. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τηρείται το πρωτόκολλο ασφαλείας.
0: Όχι, δεν θέλουμε άλλους ήρωες, κύριε Τσίγκα.
1: Ακριβώς, αλλά και στον αέρα, και γίνονται εναλλαγές μεταξύ συνεννοήσεις του συντονιστικού ελικοπτέρου που καθορίζει το σημείο υδροληψίας και το σημείο ρήψης στο κάθε ελικόπτερο και στο κάθε αεροσκάφος. Γίνονται εναλλαγές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ευελπιστούμε με την μείωση των ανέμων να μπορέσουν περισσότερα εναέρια μέσα να πετάξουν και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις, γιατί πολλές φορές μπορεί όταν κοπάζουν οι άνεμοι, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό προβλήματος το οποίο κρατά τον καπνό στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν τα εναέρια μέσα. Όταν όμως φυσά ένας μικρός άνεμος και κατευθύνει την πυρκαγιά προς σημεία που δεν είναι επικίνδυνα, τότε δίνει τη δυνατότητα να καθαρίσει ο ουρανός και να μπορούν τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ, να κάνουν.
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέει, ρε φίλε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Με όλη αυτή την πυκνή βλάστηση και το συμπαγές δάσος που δεν δίνουν μου τελειακά την δυνατότητα στο μηχανισμό να επέμβει, κάνουμε αυτό που είναι απολύτως εφικτό, να μειώσουμε αυτές τις συνέπειες.
0: Βλέπω τώρα δύο συλλήψεις για τις πυρκαγιές στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική, που σημαίνει ότι, όπως είπατε και εσείς, το 90% είναι ανθρώπινος παράγοντας. Τώρα, κύριε Τσιγκά, υπάρχουν οι δήμοι, υπάρχουν οι γειτονιές των ανθρώπων, οι τοπικοί παράγοντες, τέλος πάντων, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν έτσι να, γνωρίζοντας και την περιοχή τους, να διαθέσουν μια καλύτερη εκπαίδευση στους πολίτες, έτσι, κυρίως. Και δεν μιλώ για τους εθελοντές. Οι εθελοντές είναι συγκεκριμένοι, παίρνουν και την εκπαίδευση που πρέπει. Δεν ξέρω αν παίρνουν την υλικοτεχνική υποδομή από το κράτος ή αν την πληρώνουν και οι ίδιοι. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις είχα ακούσει να πληρώνουν οι ίδιοι τα μέσα, τα πυροσβεστικά, δηλαδή την προστασία, μάλλον. Όχι πυροσβεστικά μέσα, τα μέσα προστασίας τους. Θα μπορούσαν έτσι να εκπονηθούν κάποια τέτοια σχέδια που να έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Να μπει πιο ενεργά η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό που λέμε πρόληψη, όχι σε αυτό που λέμε πυρόσβεση. Γιατί η πυρόσβεση ανήκει στους ειδικούς, στους εκπαιδευμένους, στους ανθρώπους που είναι εντεταλμένοι για να το κάνουν.
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση και θα μου δώσετε τη δυνατότητα να αναπτύξω όλο το πλαίσιο εκπαίδευση των πολιτών και των εθελοντών. Σε συντομία, υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει θεσμοθετηθεί και έχει ξεκινήσει και λειτουργεί. Άρα, ο κάθε πολίτης ή ο κάθε φορέας μπορεί να μπει στο site της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για να ενημερωθεί για τις παρεχόμενες εκπαιδεύσεις και επιστοποιήσεις που μπορεί να λάβει. Το πυροσβεστικό σώμα κατά τόπους κάνει εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, με τους δήμους ανά την επικράτεια και με τις περιφέρειες, αλλά και με τη δυνατότητα που δίνει η τοπική αυτοδιοίκηση να ενημερώσει τους πολίτες. Γίνονται σε κάποιες περιοχές σεμινάρια, όμως αυτό πρέπει να επιταχυνθεί. Θα πρέπει δηλαδή σε κεντρικό επίπεδο να δοθεί τεράστια και περισσότερη έμφαση σε όλο αυτό το πλαίσιο, σε όλο αυτό το πλέγμα. Υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες, ωστόσο θα πρέπει με πρωτοβουλία των τοπικών αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και με την εμπλοκή της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας να πιστοποιηθούν και εξειδικευμένες ομάδες πυρασφάλειας που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε τοπική κοινωνία, αλλά και πολίτες οι οποίοι μπορούν να έρθουν και στο πυροσβεστικό σώμα αλλά και στους δήμους σαν ομάδες να εκπαιδευτούν. Υπήρχε ένα πρόγραμμα μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους», όπου δόθηκε τεράστια έμφαση μέσω των εθελοντικών ομάδων και των εθελοντικών κοινοτήτων οι ίδιοι οι πολίτες μιας τοπικής κοινωνίας να μπορούν να εκπαιδευτούν πρώτα πώς να προστατεύσουν τον εαυτό τους, πώς να αντιληφθούν τον κίνδυνο, πώς να τον αντιμετωπίσουν τον κάθε κίνδυνο μιας φυσικής καταστροφής, είτε πυρκαγιάς, είτε πλημμύρας, είτε οποιασδήποτε άλλης καταστροφής φυσικής μπορεί να προκύψει από χιονόπτωση και δραστηριότητες, κεραυνικές ή σεισμικές δραστηριότητες, για να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να μπορέσουμε να προστατευτούμε εμείς και στη συνέχεια, εφόσον εκπαιδευτούμε, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τους άλλους.
0: Κύριε Τσίγκα, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Έχουμε καλή δύναμη στους ανθρώπους που φροντίζουν και δίνουν τη μάχη αυτή την ώρα, φροντίζουν για την ασφάλειά μας και δίνουν τη μάχη αυτή την ώρα στα μέτωπα. Και πραγματικά Είναι το ευχαριστώ πολύ μικρό που λέμε εμείς εδώ, αλλά το βλέπουμε και το ακούμε από τους ακροατές μας, οι οποίοι θέλουν να το επισημαίνουμε και να το σημειώνουμε σε κάθε μας συνάντηση με εκπροσώπους πυροσβεστικής, για να καταλάβουν οι πυροσβέστες μας ότι είναι μαζί τους ο κόσμος, γιατί πραγματικά δίνουν τη μάχη. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είστε καλά, κύριε Τσιγκά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

40 λεπτά μετά τις 8 ακούτε παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Θα είμαστε στον αέρα ως τις 10 εκτάκτως. Και αύριο, καθημερινές δηλαδή, μέχρι και την Παρασκευή, 8 με 11, μια τριώρη πρωινή πτήση, σε καθημερινή επαφή μαζί σας. Αυτές τις δύσκολες μέρες, ας ελπίσουμε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Αρκετά μηνύματα έχουν έρθει, να διαβάσουμε μερικά από αυτά. Ο Γιώργος, τα Χανιά λέει, οι άνθρωποι που ξέρουν και μπορούν να βοηθήσουν με λύσεις συνήθως προσπαθούν να μιλήσουν πριν να φτάσει το κάθε κακό. Δυστυχώς, λέει, αυτοί που αποφασίζουν και θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα δεν τους ακούν. Κρίμα στη χώρα μας. Επίσης, να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη από την Αιγιάλια. Καλημέρα, η φωτιά συνεχίζει να καίει σε σημείο που δεν μπορώ να δω, αλλά υπάρχει ακόμα πάρα πολύ καπνός και επιχειρεί ένα ελικόπτερο, λέει, αυτή την ώρα στο μέτωπο, το έχω δει εγώ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ Μιχάλη, να είσαι καλά. Εικόνα που μας δίνεις. Επίσης, κυρία Λίνα Γεωργίου, καλημέρα κύριε Σατουρινή. Είδα πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη ότι η αερολέσχη κάνει περιοπολίες εθελοντικές όταν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η πρόληψη είναι αυτό που θα μας σώσει. Ναι, έτσι είναι. Ο Δημήτρης, ο Γασπαράτος, λέει ότι ακούλα τα κανάλια και σταθμούς, κανείς δεν μιλάει για καθαρισμό το χειμώνα του δάσους και τώρα δεν είναι αργά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αργά, μάλλον είναι αργά. Έτσι, γιατί αρπάζει φωτιά με το παραμικρό. Πλέον δεν υπάρχει, απαγορεύεται και η κυκλοφορία πολλές φορές στο δάσος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να πάει να καθαρίσει κανείς κατά το δοκούν. Πρέπει να έχει άδεια. Συντονισμένα γίνονται αυτά τα πράγματα. Καλημέρα, καλή δύναμη στο Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάνω μου. Να είσαι καλά για όσα λες. Καλή δύναμη και σε σένα. Κοιτάξτε, η φωτιά στην Κεφαλονιά είναι, προβληματίζει αυτή την ώρα. Προβληματίζει και έχουμε και μία σύλληψη για εμπρισμό. Θα το δούμε όλο αυτό, πώς θα εξελιχθεί. Οι εικόνες που έρχονται από το Ρέθυμνο, το νότιο Ρέθυμνο, στη φωτιά δηλαδή που κόστησε και τη ζωή των δύο πυροσβεστών, είναι κρανίου τόπος. Έχει μετατραπεί αυτή η υπέροχη φύση στην περιοχή του Ρεθύμνου, ένα καταπράσινο τοπίο, έχει μετατραπεί σε μια μαυρισμένη γη, σε μια τεράστια έκταση με καμένους κορμούς δέντρων, με μαύρη γη, απέραντη έκταση, πραγματικά 100 χιλιόμετρα ήταν το μέτωπο, πέραν του γεγονότος ότι είχαμε διάφορα ζητήματα που είχαν προκύψει εκεί με τη φωτιά να φτάνει μέχρι την παραλία, έτσι, δηλαδή καμένους φοίνικες, ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ από κόσμο να το δει κανείς σε ελληνιακό τοπίο. Κρίμα, πραγματικά κρίμα, κάθε χρόνο να βλέπουμε την πατρίδα μας να γίνεται στάχτη, να καταστρέφεται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και εικόνα μόνιμη που παρακολουθούμε στις τηλεοράσεις, τους ανθρώπους με τις μπλε στολές και τα κράνη να είναι ανάμεσα στη φωτιά και να επιχειρούν να θασέψουν αυτό το πύρινο θηρίο που δεν καταλαβαίνει τίποτα, πραγματικά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το θέμα είναι να μην μετατραπεί η περιοχή σε ένα ακόμα άγωνο τόπο, να μην καταστραφεί το δάσος. Είδα τι είπε νωρίτερα ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά, κοσμήτορας της σχολής γεωπονίας, δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου, είπε ότι αν ένα δάσος καεί μέσα στα 30 χρόνια δύο φορές, τότε τελείωσε, ερημοποιείται η περιοχή. Αν δεν υπάρξει δηλαδή ανθρώπινη παρέμβαση για να δώσει αυτό που λέμε αναγεννήσει το δάσος, αναδάσωση δηλαδή, όχι με φυσικό τρόπο, τότε πραγματικά έγινε η ερημοποίηση του σημείου. Διάλειμμα και πάμε, ερχόμαστε.

Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: 10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 9. You know τα μηνύματά σας έρχονται βροχή. Και φυσικά αφορούν στα ζητήματα αυτά που προκύπτουν από την πυρκαγιά και όχι μόνο βέβαια. Δημήτρης λέει από τη Χαμογιά, λέει 3 μήνες λέει βλέπω έφλεκτα διάφορα μέσα στο δάσος και κανείς δεν τα καθαρίζει. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη. Σας ακούμε λέει από την Καλαμάτα. Σας ακούμε αδερφέ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στο πανέμορφο πολύ Καλαμάτα. Τεράστια ακτή. Ε. Ο κόλπος εκεί είναι ονειρικός. Να ήμασταν εκεί θα ανάσει να κάναμε κουμπί από εκεί. Ε. Ωραία φέκαμε. Καλημέρα στη Γιολάντα. Μου λέει η Τασούλα μήπως ξέρεις λέει μέχρι πότε κάνουμε λέει, τις αιτήσεις για να πάρουμε βάουτσερ για τους βρεφικούς παιδικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς. Κοίταξε τώρα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Τι μπορούν να αποβάλουν αίτηση. Οικογένειες μεσαίου εισοδήματος και τα εισοδηματικά όρια να έχουν αυξηθεί έως 2 παιδιά, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται πλέον στα 35.000 ευρώ. Οικογένειες με 3 παιδιά στα 38.000 ευρώ. Πέρσι ωφελήθηκαν πάνω από 170.000 παιδιά. Θα είναι μεγαλύτερος σε φέτος ο αριθμός. Για πρώτη φορά καταργείται κάθε εισοδηματικό κριτήριο για τις πολύτεκνες οικογένειες. Ανεξάρτητα λοιπόν από το ύψος του εισοδήματος, οι πολύτεκνοι θα λάβουν την κρατική ενίσχυση. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Αυγούστου. Πώς ακριβώς ποια είναι η διεύθυνση. Αίτηση, αγγλικά, λατινικά δηλαδή, λατινικά γράμματα. Αίτηση, όπως τα ακούτε, όχι με ε όμως, με AI. Έτσι, αίτηση. 26 AITISI 26 τελεία ETA 2E 2E λατινικά TAA.gr ηλεκτρονική πλατφόρμα αίτηση 26.ETA.gr παραμένει ανοιχτή ως τις 5 Αυγούστου για να υποβληθούν οι αιτήσεις. Οπότε σπεύσατε με την ευκαιρία δηλαδή τα σούλα που μας ζήτησε το συγκεκριμένο, πιστεύω ήταν άμεση ενημέρωση. Έτσι. Καλημέρα και στη δική μου τη Μαριάννα που με ακούει. Να σε καλά, καλημέρα αγάπη. Καλή δύναμη στο Φώτη, ο οποίος είναι στην πολιτική προστασία του Δήμου Διονύσου. Να σε καλά, προφανώς επιποδός, έτσι. Ήταν μια νύχτα αγωνίας, παιδιά, για τους ανθρώπους που είτε είναι δεταλμένοι από την πολιτεία, δηλαδή πυροσβέστες, είτε είναι εθελοντές, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, η αξία του να είσαι εθελοντής αυτές τις ημέρες, δηλαδή να παρατάς διακοπές, ρε παιδί μου, έτσι, να λες ότι, ξέρεις κάτι, θα διαθέσω το χρόνο μου για να βοηθήσω. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, έτσι δίνει συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα.
1: Οι πολύ ισχυροί έως και θεολόδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
0: Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
1: Σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω ακραίων αναταράξεων παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει το μηχανισμό στα όρια του. Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν ένα πραγματικά τιτάνιο αγώνα. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Για τον λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Επίσης παρακαλώ όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, ο οποίος πολύ πολύ έτσι συνοπτικά θα λέγαμε έδωσε την εικόνα ότι είναι στα όρια τους τα πληρώματα και οι άνδρες και οι γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ότι η κατάσταση είναι ασύμμετρη, η απειλή είναι πολύ μεγάλη και ότι ουσιαστικά ο μηχανισμός είναι στα όρια του. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχουμε κάποια συστατιστικά στοιχεία που θα έπρεπε να έχουμε πάρει. Δηλαδή, πόσοι επιχειρούν αυτή την ώρα, πόσα αεροπλάνα είναι στο πεδίο, πόσα ενέργεια μέσα μπορούν να παρέσουν, να παράχουν. Δηλαδή, θα θέλαμε κάποια στοιχεία παραπάνω. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα έχουν στο συντονιστικό και να γνωρίζουμε, ας πούμε, πόσα αεροπλάνα επιχειρούν εκεί, πώς έχουν πολυαδιασπαστεί ή αν έχουν πολυαδιασπαστεί τα εναέρια μέσα και έτσι. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, θα έλεγα, για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στα διάφορα σημεία όπου οι πυρκαγιές μένονται, έτσι. Κρατάμε βέβαια αυτό που λέμε και εμείς από το πρωί που ξεκινήσαμε, ότι για κανένα λόγο δεν σκεφτόμαστε ότι θα μπορέσουμε να θα προκαλέσουμε φωτιά με κάποιο τρόπο, ενώ με τις ασχολίες τις δικές μας που, τι να πω τώρα, δηλαδή ότι δεν βάζουμε ψυταριά για κανένα λόγο, και ας είναι και στεγασμένοι στο σπίτι, ας πούμε, δεν βάζουμε, παιδιά, τώρα στο εξωτερικό δεν το κάνουμε. Ούτε και μέσα στην Αθήνα, δηλαδή, κανονικά δεν πρέπει, αν είμαστε κοντά σε δάσος. Επίσης, οικοδομικές δραστηριότητες με τροχούς, ηλεκτροκολλήσεις και όλα αυτά, πρέπει να είσαι, τι να πω τώρα, τι πρόβλημα πρέπει να έχεις εγκεφαλικό για να κάνεις τέτοιες δουλειές αυτές τις μέρες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν πρέπει. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το τσιγαράκι που πάρα πολλοί έχουν συνηθίσει να το πετάνε από το παράθυρο, και το βλέπουμε συνεχώς αυτό να συμβαίνει, όχι μόνο στην πόλη και εκτός της πόλης, καλό θα είναι να χρησιμοποιήσουν το τασάκι. Έχουμε ακόμα τασάκια στα αυτοκίνητα. Αν δεν μπορούν να το κόψουν, δηλαδή, το τσιγαράκι, χρησιμοποιήστε το τασάκι, παιδιά. Δεν πειράζει, θα το σβήσετε, θα το καθαρίσετε μετά. Δεν είναι τώρα, μην βαριέστε να καθαρίσετε το τασάκι, γιατί αυτός είναι ο λόγος, Θανάση. Κάποιοι βαριούνται να καθαρίσουν το τασάκι και χρησιμοποιούν το μεγάλο τασάκι, τη φύση, η οποία εκδικείται μετά. Εσένα τον ασυνείδητο, μην πω τίποτα άλλο, μου σε χαρακτηρίζω αλλιώς, που πετάς το τσιγαράκι. Και παιδιά, αν δεν υπάρχει λόγος, δεν μπαίνουμε τώρα σε διαδικασία να κάνουμε βολτίτσες στα βουνά και στα δάση, άλλες μέρες που δεν έχει αέρα, εντάξει. Κάπως δηλαδή να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, να μας δώσει μια εικόνα. Κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Και σήμερα είστε και εσείς επί των υπάλξεων. Μπορούμε να πούμε κάτι πιο αισιόδοξο?
2: Κοιτάξτε, οι άνεμοι είναι ήδη σημαντικά ασθενέστερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες δύο ημέρες. Είμαστε δηλαδή στα 4 με 5, τοπικά στα 6 Μποφόρ. Και θα συνεχίσει η έντασή του να μειώνεται σταδιακά και μέσα στην ημέρα, από αργά το απόγευμα. Από εκεί και έπειτα, η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με σημαντικά εξασθενημένους ανέμους. Δεν θα έχουμε συνθήκες άπνοιας, απλά δεν θα είμαστε στις εντάσεις ανέμου που ήμασταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, από Τρίτη Τετάρτη θα ξεκινήσει και μια μικρή άνοδος θερμοκρασίας, μέρα με την ημέρα, για να βρεθούμε μέχρι τις 10 Αυγούστου σε θερμοκρασίες, θα έλεγα, 2-4 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή.
0: Είμαστε 38, 39 και 40, ας πούμε, κάπου εκεί.
2: Δεν μπορούμε ακόμη να δώσουμε κάποια εκτίμηση για το πώς θα φτάσουν οι μέγιστες. Πιστεύω ότι μέχρι 38-39 κάποιες περιοχές θα φτάσουν. Αυτό θα το γνωρίζουμε όσο πιο κοντά θα αρχίσουμε να φτάνουμε στις 10 Αυγούστου, για να μπορούμε να έχουμε μια ακριβέστερη εικόνα. Όλο αυτό βέβαια θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κλάστηση, η οποία ήδη στον Αύγουστο έχει στη μνήμη της ό,τι έχει συμβεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Μάιο.
3: 2000 FM.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση, και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 45
17: 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια jean μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
20: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
1: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
0: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
0: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
0: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
0: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
0: Γευστική περιπλάνηση.
2: 3,5 εκατομμύρια στρέμματα. Αυτοί μέσα σε μία μέρα έχουν χάσει 1 εκατομμύριο. Εντάξει, είναι διαφορετικά τα μεγέθη, διαφορετικά αντιμετωπίζεται. Έτσι, μια πόλη τώρα, το Σποκάν, ας πούμε, μια πόλη 230.000 κατοίκων, η μισή Πάτρα δεν είναι, η μισή Πάτρα περίπου, ή ολόκληρη, κάπου εκεί, ολόκληρη Πάτρα, ναι, ναι. Είναι μια από τις πόλεις που εκενώνονται, για να καταλάβετε τα μεγέθη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί. Και εμείς εδώ, στα δικά μας ζητήματα που έχουν προκύψει μέσα από αυτές τις φωτιές, οι οποίες δεν έχουν ακόμα τη σταθεθεί και τα προβλήματα οι πυρκαγιές μένονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Στάθη για όσα λέει. Καλή δύναμη και σε σένα, φίλε μου. Η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες, λέει η Ιωάννα. Μακάρι να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με κάθε τρόπο. Θα συνδεθούμε τώρα με τον έτερο πόλο που σε κάθε

0: το βράδυ, υπήρχαν ισχυροί άνεμοι. Έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες από την πυροσβεστική. Έχει συμμετέχει και η αστυνομία και πολίτες και εθελοντικές ομάδες.
1: Στην εκένωση πιο πολύ, έτσι, γιατί...
0: Σε όλα, σε όπου χρειαζόταν.
1: Έχουν εκενωθεί εξοικισμοί, έτσι, είναι αλήθεια αυτό. Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η άνεμη. Πιστεύω ότι σήμερα το πρωί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.
1: Πολύ καλύτερα. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να ελεγχθεί.
0: Ο δρόμος για τη Σκάλα, για την περιοχή της Σκάλας, γίνεται μια παράκαμψη που θέλει να πάει από Σκάλα, πάει από κάποια άλλη οδική οδό. Ναι. Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Το νησί τώρα προφανώς έχει και τουρίστες, έτσι. Δηλαδή είμαστε 2 Αυγούστου, που σημαίνει ότι είναι στο φόρτε.
0: Είναι στο φόρτε τη σεζόν τώρα. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου πλέον να.
1: Να σβήσει φωτιά. Είναι αλήθεια ότι έχει προσαχθεί κάποιος ο οποίος φέρεται να έχει εμπλακεί σε όλο αυτό που λέμε και να έχει κάνει εμπρισμό με έναν τρόπο.
0: Εντάξει, το έχω ακούσει, δεν έχω. Στην πληροφορία που μπορώ να σας πω. Ναι. Δεν το, αυτό θα το ξέρει πυροσβεστική καλύτερα.
1: Αχα. Είναι η ΔΑΕ αυτή η οποία έχει μεριμνήσει για τον ακριτικό έργο το συγκεκριμένο και για το να κάνει τα περαιτέρω για το συγκεκριμένο. Κατάλαβα τι λέτε. Φαντάζομαι λοιπόν ότι η εικόνα που μας δίνεται καλύτερη είναι σαφώς καλύτερη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γρηγορόπουλε. Εύχομαι καλή δύναμη και στα στελέχη της αστυνομίας που δίνουν και αυτά τη μάχη τους. Έτσι. Είναι σημαντικό και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: το ταξίδι. Σε διαφορετική περίπτωση θα μιλάγαμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων. Θα μιλάγαμε πραγματικά για το ταξίδι και για το πανέμορφο αυτό τόπο που έτσι, υπηρετεί για το Ιόνιο. Αλλά δυστυχώς η φωτιά δεν μας αφήνει να μιλήσουμε για το πόσο όμορφα θα περάσουμε αν πάμε στα νησιά μας εκεί. Έτσι δεν είναι? Τι κάνετε, κύριε Τρεπεκλή? Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, εδώ στο Ιόνιο με την υψηλή, με την πυκνή βλάστηση, ναι, πάντα τα καλοκαίρια έχουμε περιπέτειες με τις πυρκαγιές, αλλά εν πάση περιπτώσει να το πούμε έτσι ότι είναι διαχειρίσιμες.
0: Έτσι. Εσείς τώρα ποια εικόνα τι βλέπετε για την Κεφαλονιά? Εκεί είναι το κυρίως θέμα.
1: Απασχολεί η ασφάλεια σε 5-6 χωριά. Μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή υποέλεγχο.
0: Ναι, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε καλά. Κάνει διακοπές το τηλέφωνο.
1: Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολα.
0: Μας είπατε για 6 χωριά. 6 χωριά. Ναι, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Μπορούμε να σας ακούσουμε. Θα επιχειρήσουμε πάλι, δώστε μας λίγο χρόνο να σας ξαναπούμε.
1: Το είπα και πρωτήτερα, ναι, σε ένα σημείο που ίσως δεν έχω καλό σήμα.
0: Ναι. Τώρα κάτι καλύτερο ακούσαμε.
1: Ωραία. Αυτό που θέλω να πούμε, να περάσουμε το μήνυμα, είναι ότι προς το παρόν είναι ελεγχόμενη όλη η επιχείρηση. Και την ελέγχει το περιοριστικό σώμα οι επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται και από αέρα με τα πετσετέλ και επιχειρεί και ένα μπέλ. Θέλω να πω ότι δόθηκε η μάχη τη νύχτα. Σημασία έχει, δεν έχουμε σπίτια καμένα και υπήρχε ασφάλεια κυρίως των πολιτών και των συμπολιτών μας, άρα και των επισκεπτών. Αυτή τη στιγμή το μεσημέρι 12 η ώρα θα έρθουν και δυνάμεις από την Κυλλήνη. Είναι μια κατάσταση που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ξέρετε πως είναι με τις ισχυρούς ανέμους, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα.
0: Είναι
1: ελεγχόμενοι, να το πούμε έτσι.
0: Μακάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
1: Μακάρι να πάνε καλά. Ευχαριστώ.
0: Κύριε Περιφερειάρχα, ευχαριστούμε πολύ. Γιάννης Τρεπεκλής, κυρίες και κύριοι Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Είναι καλύτερη εικόνα και εκεί. Έχουν εγκαινωθεί βέβαια 6 χωριά, αλλά είναι καλύτερη εικόνα και έρχονται και ενισχύσεις, μας είπα, από την Κυλλήνη για να συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών. Ο Στέφανος. Στέφανος. Είναι σύντροχος ο Στέφανος, είναι και αυτός οδηγεί μοτοσυκλέτα όπως και εγώ. Λέει, καλημέρα τηλέμαχε, πέρσι κατεβήκαμε με τις μηχανές από Γερμανία, Αλίαρτο. Στην Αλίαρτο κάναμε δεξιά και κατεβήκαμε μέχρι το Γερμενό. Δεν είδαμε πουθενά, μα πουθενά, έστω μία αντιπυρική ζώνη μέσα σε αυτό το παρθένο δάσος. Ούτε μία. Θα σε παρότρινα να πάρεις τη σύζυγό σου να πας για ένα καφέ στο Λαύριο και να περάσεις από τον πυροσβεστικό σταθμό Λαυρίου. Απλά για να κάνεις ένα ρεπορτάζ για τις συνθήκες που βιώνουν οι πυροσβέστες της Λαυριωτικής και τα κτίρια που στεγάζονται. Τότε θα καταλάβεις, μου λέει, ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις στο σύνολό τους δεν δίνουν δεκάρα ούτε για την πυρόσβεση και την ασφάλεια των πολιτών, αλλά ούτε και για αυτά τα παιδιά τους πυροσβέστες που, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να μεταχειρίζονται αλλιώς. Καλή συνέχεια, αλλή αδερφέ. Να σε καλά, Στέφανε. Καλή συνέχεια και σε σένα. Θα το κάνω αυτό που λες. Γιατί όχι, θα το κάνω. Πάντως, Λορένα λέει, κάντε στο καλοκαίρι, φέτος είναι ευνοϊκότερο για φωτιές, γιατί ο Ιούλιος συνήθως δεν είχε μελτέμια. Οπότε, άντε να δούμε τι θα γίνει τον Αύγουστο. Το βλέπουμε ήδη τι θα γίνει τον Αύγουστο. Και το κακό είναι ότι το επόμενο διάστημα οι συνθήκες θα είναι ιδανικές για να έχουμε πυρκαγιές, περαιτέρω πυρκαγιές δηλαδή, περισσότερες, γιατί θα μπούμε στον Αύγουστο, στην καρδιά του Αυγούστου, με τα μελτέμια να γιγαντώνονται. Αλλά και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει περαιτέρω. Αυτή ήταν και η πρόβλεψη που μας έκανε ο πυρομετεωρολόγος νωρίτερα, έτσι. Ναι.

Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και ένα Amber Alert για αρπαγή διδήμων κοριτσιών στη Γλυφάδα. Σε κινητοποίηση λοιπόν βρίσκονται οι αρχές για την εξαφάνιση δύο ανήλικων κοριτσιών στη Γλυφάδα. Πρόκειται για τις 9χρονες Άρτεμις Ανδρικοπούλου και Αφροδίτη Ανδρικοπούλου, που αγνοούνται από τις 24 Ιουλίου. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, πρόκειται για αγωνική αρπαγή και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ενεργοποιήθηκε το Amber Alert Ελλάς. Στις 24 Σεβδόμου η μητέρα φαίνεται να προέβη σε αρπαγή των ανηλίκων και έκτοτε αγνοούνται 9χρονες, όπως σας είπα, καστανά μάτια, καστανά μαλλιά, ύψος 1,35 και 35 κιλά, και τα δύο κορίτσια έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, έτσι, δίδυμες είναι. Για οποιαδήποτε πληροφορία έχει κάποιος, παρακαλείτε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού. Θα δείτε τις φωτογραφίες των παιδιών στα παραπολιτικά.gr και στο εφημερίδα.gr. Και φυσικά, εφόσον έτσι εντοπίσετε κάποια, έχετε κάποια στοιχεία για τη συγκεκριμένη υπόθεση, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις και στο χαμόγελο του παιδιού μπορείτε να κατεβάσετε και τις εφαρμογές για Android κινητά και Apple κινητά και να έχετε τη δυνατότητα να βοηθήσετε για να βρεθούν τα κοριτσάκια αυτά και έτσι, να πάει η καρδιά και στη θέση του πατέρα που τα έχει χάσει, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα, καλημέρα στη Δήμητρα. Ναι, καλή δύναμη και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που λες. Θα συμφωνήσω με εσάς, σαν και δεν μπορώ να το διαβάσω έτσι όπως το... Ναι, έχει αρκετό διαφυσμένο είναι, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, μας είπε ο κύριος Γιάνναρος, ο πληρωματολόγος, αυτά που σας ανέφερα νωρίτερα. Η πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας, από ό,τι φαίνεται, θα κατηγοριοποιηθεί ως μέγα πυρκαγιά. Η έκταση που έχει επηρεαστεί από τη φωτιά στην Αττικοβιωτία μέχρι τώρα ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα. Χθες ήταν 60.000, τόσο υπολογιζόταν. Τώρα φτάνουμε στα 100.000 στρέμματα, αδέρφια. Σύμφωνα με και τη δορυφορική εικόνα από τις ενεργές εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική, παίρνουν και επιστοιχεία από το Κοπέρνικο, τη συγκεκριμένη λειτουργία, τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Θερμά σημεία, εκτεταμένη έτσι, θερμική δραστηριότητα, δηλαδή πολύ πολύ πολύ έτσι, θερμά σημεία, ψάθα, πορτογερμενό, που σημαίνει ότι αν έχουμε κάποια ξέσπασμα του ανέμου θα έχουμε αναζωπήρωση. Πάντως η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Αν δείτε στη δορυφορική φωτογραφία πόσο καπνός έχει φύγει από την Αττικοβιωτία, έχει διατρέξει, έχει φτάσει μέχρι και στις παρυφές ανατολικά της Κρήτης και κατεβαίνει, φτάνει στη Λιβύη. Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο εκτεταμένη είναι αυτή η πυρκαγιά, μεγάλη πυρκαγιά, και ο καπνός της έχει φτάσει στη Λιβύη. Απίστευτο.

0: Τώρα, όσον αφορά το θέμα με την παράνομη μετανάστευση στην Ισπανία, πρέπει να σας πω ότι έχουν στήσει ένα φράγμα οι Ισπανοί, αργά το θυμηθήκανε βέβαια και αυτοί, μπας και ανακόψουν την πορεία. Μέχρι τώρα έχουν πνιγεί 67 άτομα, γιατί κάποιος έδωσε το σύνθημα ότι ξέρετε, ελάτε, περάστε, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σας δώσουν λεφτά, θα σας δώσουν δουλειές, ελάτε, έχουν ανοίξει τα σύνορα, περάστε. Ναι. Φυσικά δεν έσχιαν όλα αυτά και επέστρεψαν, λέει, πίσω γύρω στους 45.000 από αυτούς τους 50 πόσους είχαν πάει. Ένας μεγάλος αριθμός. Συνεχίζουν όμως να καταφτάνουν εκεί και προσπαθούν τώρα μήπως μπορούσαν να τους συγκρατήσουν και να τους στείλουν πίσω. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι η επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φόντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, απέστειλαν 22 ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα και ασκώντας κριτική στη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Και πώς να μην ασκήσει πολιτική τέτοια, έτσι. Να μην ασκήσει κριτική. Όταν νομιμοποιούν μέσα σε 3 μήνες, δίνουν τη δυνατότητα στους μετανάστες να κινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με νόμο βέβαια. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σωτήρη Κουρή, ο οποίος είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να πω ότι είναι όλη τη νύχτα στο πόδι ο κύριος Κουρής. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ναι, παρατηρώ ότι είστε όλη τη νύχτα στο πόδι και δίνετε και την απαραίτητη πληροφόρηση και σε εμάς τους δημοσιογράφους. Και...
1: είναι καθήκον να είμαστε στη φωτιά, να είμαστε στο μέτωπο μπροστά. Ναι. Είμαι, καθήκον να είμαστε εκεί. Ναι. Είμαστε κοντά σε όλα τα χωριά, σε όλους τους κατοίκους. Ναι. Είχαμε θέμα. Υπήρχε ένας εμπερισμός στις 11.30 ώρα το βράδυ και επεκτάθηκε η φωτιά και πέρασε από πάρα πολλά χωριά, τα οποία και ενώσαμε και ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμα, δεν είχαμε κανένα καμένο σπίτι.
0: 11 η ώρα περίπου ξεκίνησε αυτή η φωτιά από εμπρισμό, μας είπατε. Αυτός ο εμπρισμός ήταν από αμέλεια ή ήταν εμπρισμός? Καδαρά επί τούτου, έτσι.
2: 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
5: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Πραγματικά. Καλή δύναμη και καλή ξεκούραση κάποια στιγμή, ελπίζω δηλαδή, γιατί όλη νύχτα σας ακούμε. Και παρακολουθούμε ότι είστε επί ποδός. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, σας έλεγα, αδέρφια, για τη Θεούτα, ότι έχει γίνει χαμός και ότι υπάρχει αυτή η επιστολή. Μεταξύ των άλλων την υπογράφουν ο Γερμανός καντιελάριος Μέρτς, Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι, ηγέτες της Αυστρίας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Εστονίας, Φιλανδίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας, Λετωνίας, Λιθουανίας, Μάλτας, Ολλανδίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Σουηδίας. Πολύ απλά θα σας πω ότι, γιατί το άφησαμε στη μέση, επειδή είχαμε την επικοινωνία με τον κύριο Κουρί. Θα σας πω πολύ απλά ότι οι Ισπανοί έχουν ψηφίσει ένα νόμο ο οποίος τι λέει, κάτσετε τρεις μήνες και μετά από τρεις μήνες θα σας δώσουμε χαρτιά για να κυκλοφορείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που σημαίνει τι, ότι ουσιαστικά αποτελείται, είναι η κερκόπορτα για να μπουν ποιοι και πόσοι. Όλοι. Δεν θα ανάσει όλοι. Δηλαδή και αυτοί δεν ξύπνησαν ένα πρωί, προφανώς κάποιοι τους έστειλαν και τους παρότριναν, αλλά το να μπαίνουν 60.000 άνθρωποι μέσα σε δύο μέρες δεν είναι ομαλότητα, δεν είναι κανονικότητα. Δεν είναι πάτε σκύλια λέστε τα κράτη, οι πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να είναι πάτε σκύλια λέστε. Και δεν έχει πόλεμο στο Μάροκο. Στο τέλος πάντων, απροέρχονται οι συγκεκριμένοι. Έτσι. Να άκουγα, ας πούμε, ότι έρχονται κάποιοι από το Ιράν, που δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι και σε κλειό αυτοί εκεί. Έχουν μια δημοκρατική κυβέρνηση Ισλαμιστών του χειροτέρου είδους, τρομοκρατών με λίγα λόγια, οι οποίοι δυναμητίζουν όλη την περιοχή εκεί. Οπότε, εδώ και τίθενται ερωτήματα τώρα για τη ζώνη Σέγγεν. Δηλαδή, επειδή έχουμε αυτά τα ζητήματα, ξαφνικά το γεγονός ότι μπορούσαμε εμείς οι Ευρωπαίοι να μετακινούμαστε μέσω της στη ζώνη Σέγγεν χωρίς ζητήματα και προβλήματα, σαν να πηγαίνουμε από εδώ Θεσσαλονίκη, ας πούμε, αεροπλάνο, τώρα όλο αυτό θα τεθεί υπό αμφισβήτηση και υπό αίρεση, γιατί πολύ απλά οι Ισπανοί κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν μπορεί να κάνουν ό,τι γουστάρουν οι Ισπανοί, και ούτε θα είναι οι Ισπανοί αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν για το μέλλον της Γυραιάς Υπήρου και το πώς θα διαχειριστεί την μεταναστευτική κρίση, εφόσον υπάρχει. Μας συγχωρεί δηλαδή ο κύριος κολλητός των Τούρκων, πρωθυπουργός της Ισπανίας. Καλά, ορέστη μου, τώρα τι να σου πω, ας πούμε, εντάξει, οκ. Okay. Τι να σου πω τώρα, αν εσύ θεωρείς, ας πούμε, ότι οι δυτικοί νατοϊτσολιάδες, λέει, στο Ιράν κάνουν, λέει, εισβολή, να δούμε, λέει, τα καραβάνια προσφύγων από εκεί και τα λοιπά. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ είσαι με το καθεστώς των Ισλαμιστών του Ιράν, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή. Από τα συμφραζόμενα. Άρα πιστεύεις ότι το μέλλον του πλανήτη είναι τα καθεστώτα τύπου Ιρανοτσολιάδων. Έτσι, αυτό είναι το μέλλον, θεωρείς. Επίσης δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που μου λες τώρα για τα παιδιά και τα λοιπά, ο κάθε λίτσο. Δηλαδή, πώς προέκυψε, δηλαδή ξαφνικά ένα πρωί αυτοί από εκεί είπανε «Α, τώρα θα πάμε από εδώ». Κάποιος έδωσε ένα σύνθημα, είπε «Περνάμε, αέρα πατέρα, εδώ είναι, μπάτε σκύλια, λέστε». Προφανώς. Και δόθηκε το σύνθημα και περνάνε οι άλλοι και εμείς θα πρέπει απλά να παρακολουθούμε να μπαίνουν όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι δεν έχουν και πόλεμο δηλαδή. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε κάποια πραγματάκια. Σε αυτήν εδώ τη χώρα μετανάστες έχουμε πάρα πολλούς. Και καλώς έχουμε. Όσοι είναι, το καλώς έχουμε να το εξηγήσω λίγο, γιατί θα βγουν τώρα από την άλλη πάντα οι πολέμοι του Ορέστη να μου πούνε τι λες και τα λοιπά. Όταν λέω καλώς έχουμε, τι εννοώ? Χρειαζόμαστε εργατικά χέρια. Χρειαζόμαστε εργατικά χέρια να κάνουν αγροτικές δουλειές, να κάνουν αυτό, να κάνουν τ' άλλο. Ωραία. Αυτούς που έχουμε, τους έχουμε ελέγξει. Μπαίνουν νόμιμα. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, συμφωνία, και συμφωνία με ποιους? Με χώρες όπου εμείς έχουμε και μια καλή σχέση, αν θέλετε, και μπορούμε να ελέγξουμε τις ροές αυτές. Τι εννοώ? Δεν εννοώ πολύ απλά ότι Ινδούς με τους οποίους έχουμε μια καλή σχέση και χρειαζόμαστε κάποιους εργάτες γης, θα πάρουμε από την Ινδία, θα πάρουμε από το Πακιστάν που είναι κολλητοί των Τούρκων, που έστελναν Πακιστανούς πιλότους να πετάνε τα τουρκικά αεροπλάνα, αν θυμάστε, το 19, επειδή ο Ερντογάν τους είχε φυλακίσει τους πιλότους τους Τούρκους. Δηλαδή, κάποια πράγματα ας τα σκεφτούν και λίγο, οι αριστερόστροφοι μιλώ, ας τα σκεφτούν και λίγο, κάπως ρε παιδί μου, να είμαστε και λίγο πρακτικοί. Έτσι. Τώρα, πόσους χρειαζόμαστε, 1000, 10.000, 100.000, πόσοι είναι τέλος πάντων. Πόσοι είναι ρε παιδί μου, καταγράφονται αυτοί που χρειαζόμαστε. Οι υπόλοιποι, δεν ξέρω, στο Πακιστάν έχουν πολεμό. Στην Ινδία έχουν πολεμό. Στην Αίγυπτο έχουν πολεμό. Πού έχουν πόλεμο ρε παιδιά, αυτοί που έρχονται από πού. Εγώ δεν λέω να πούμε όχι στους μετανάστες, αλλά όταν χρειαζόμαστε μετανάστες, ανθρώπους, να έρθουν να εργαστούν και να τους δώσουμε και χειραβοηθείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Να είναι με κανόνες, να είναι συντεταγμένο όλο αυτό, ελεγχόμενο, να ξέρουμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει και όχι κάθε καρυδιάς καρύδι να έρχεται εδώ πέρα να είναι τρομοκράτης και εμείς να παρακολουθούμε πολύ απλά, έτσι, το πότε θα εκραγεί ο Ισλαμιστής και πότε θα ξυπνήσει μέσα το μοναχικός λύκος. Γιατί τα έχουμε δει αυτά τα έργα, έχω την εντύπωση. Όχι, ούτε εγώ σε μάλωσα. Εγώ πολύ απλά σου απάντησα σε αυτό που μου είπες. Έτσι, αγαπητέ. Δεν πρέπει να συμφωνούμε κιόλας πάντα. Όλο εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου αν θεωρώ ότι δεν έχεις σωστή άποψη, αλλά ούτε κι εσύ. Και φυσικά μέχρι εκεί δεν είναι, ούτε πλακωνόμαστε ούτε τίποτα. Την άποψή μας λέμε, προσπαθούμε τουλάχιστον. Να σε καλά, ορίστη μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο, ήρθε η ώρα. Πρέπει να σας πω ότι η Τζούλη Τσίγκα ήδη ετοιμάζεται για να παραλάβει το μικρόφωνο και να είναι μαζί σας το επόμενο τρίωρο. Και αυτό το τρίωρο γεμάτο θα προσπαθήσει και εκείνη να βρεθεί στα σημεία τα δύσκολα και φυσικά να δώσει και την υπόλοιπη εικόνα της επικαιρότητας. Ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να καταλαγιάζει το πύρινο θηρίο για να ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα θέματα, να δούμε και λίγο πιο έτσι, το καλοκαίρι πιο χαλαρά ρε παιδί μου, πιο χαλαρά, γιατί μπήκαμε πολύ δύσκολα δυστυχώς στον Αύγουστο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

Εδώ είμαστε, αδέρφια. 10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10 και εμείς σας αποχαιρετήσουμε. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα εδώ. Κύριος Γιώργος Κουβέλης. Καλημέρα σας. Λέει πριν αρχίσει να μιλάτε για μετανάστες που μπήκαμε στην Ευρώπη μέσω Ισπανίας, ανοίξε κάποιο χάρτη γιατί η Θεούτα δεν βρίσκεται στην Ευρώπη. Αγαπητέ φίλε, η Θεούτα είναι αυτόνομη κοινότητα. Έτσι είναι ισπανικό έδαφος, άρα είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Με λίγα λόγια ανήκει στην Ισπανία. Τώρα το υπόλοιπο δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Να ανοίξουμε κάποιον χάρτη, ανοίξτε την κι εσείς, να καταλάβετε ότι είναι Ισπανία. Έτσι, ένα. Πάμε παρακάτω. Γιατί τώρα έχουμε εδώ τα όπως σας έλεγα πριν. Μιχάλης Τζούμας. Αρχίζει με περνάει γενναίες 14. Αυτοί που έρχονται εδώ είναι Αλβανοί, αυτοί δεν δουλεύουν, έρχονται για κατάληψη, δεν το έχετε καταλάβει. Για να καταλάβω δηλαδή, αγαπητέ φίλε, στοχοποιεί Ινδούς και τους υπόλοιπους. Ασιάτες, λέει Φιλιππινές, δουλεύουν κτλ. Καταρχάς οι Ινδοί είναι Ασιάτες. Ένα. Έτσι. Πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε από εκεί. Οι Πακιστανοί είναι Ασιάτες. Δύο. Τρία. Ξέρεις κανέναν γεωκτήμονα να δίνει τζάμπα λεφτά στους Ινδούς που δουλεύουν? Ξέρεις κανέναν, δηλαδή, να δίνει τζάμπα λεφτά, ρε παιδί μου, δεν δουλεύουν. Εσύ το έχεις βρει όλο, ολόκληρο. Δεν δουλεύει κανείς. Τσουβάλιασμα. Το κλασικό. Όταν έχεις μια ματιά έτσι μυστήρια και θεωρείς ότι κατέχεις την απόλυτη αλήθεια, το πας έτσι. Εντάξει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τώρα δώσαμε πολύ σημασία σε αυτή την άποψη. Γιατί πολύ απλά θα έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτό που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρίου. Γιώργος Παπανδρίου, κάποια στιγμή ήταν ένας βουλευτής. Ο οποίος τον έβριζε, του λέγε από κάτω, του λέγε, τον έβριζε, ηλίθιε, άντε χάσου, γελίε, του λέγε διάφορα. Κάποια στιγμή ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο κανονικός σου, ο μεγάλος, λέει ποιος τον παυτό, λέει εγώ το είπα, ξέρω, πετάει τον. Α, εσύ το είπες, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό ακριβώς πρέπει να ακολουθήσω στην συγκεκριμένη υπόθεση, με δεδομένο έτσι και το ύφος σου, κύριε Μιχάλη Τζούμα. Τη λέει ο Τζολάνι, ο αρχηγός Αλ-Κάιντα που έριξαν τους πύργους και ο αρχιτρομοκράτης της παγκόσμιας ιστορίας είναι οι καλύτεροι άνθρωποι σύμμαχοί μας. Τους βλέπουμε στις φωτογραφίες και με τον Έλληνα πρωθυπουργό εδώ δεν φοβούνται. Κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι ότι ολόκληρη η κοινότητα προσπαθεί να βρει κάποιους για να συνεννοηθεί. Η πολιτική έχει αποχρώσεις. Οπότε αναγκαστικά ψάχνεις να βρεις με ποιους θα συνεννοηθείς. Αν μπορείς. Εδώ υποτίθεται ότι ο Τραμπ μιλάει με ποιους, με το θεοκρατικό καθεστώς που βομβαρδίζει. Αυτό. Πρόσεξε τώρα εδώ. Τα καλά μου φιλαράκια, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος και εγώ, η Φιλιππάκου, μας ακούνε από τον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Έτσι. Καλημέρα στην Τρέβα, που έχουμε την καλύτερη ταβέρνα και δεν το συζητώ, δηλαδή. Πας εκεί και. Ναι. Καλημέρα, αδέρφια. Πρωί-πρωί έχουν πάει στη δουλειά. Ε. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στο Γήθιο. Καλημέρα σε όλη τη Μάνη, στον Ανδρέα και στη Γουγό. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή δύναμη, εύχομαι. Η Θεούτα είναι ισπανικό έδαφος, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν αλλάζουμε το χάρτη. Είναι ισπανικό έδαφος. Θα αλλάξουμε το που ανήκει. Δηλαδή, και οι συγκεκριμένοι γιατί μπήκανε σε ισπανικό έδαφος? Αμένανε στο Μαρόκο αφού είναι στην Αφρική. Εγώ δεν είπα ότι είναι αφρικανικό, πώς το λένε, ότι δεν είναι στην Αφρική. Εγώ είπα ότι είναι ισπανικό έδαφος. Πέρασαν στην Ισπανία. Ισπανία δεν είναι. Τι είναι? Αφρική είναι? Είναι Μαρόκο? Τι είναι δηλαδή? Θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε? Δηλαδή τι λέμε τώρα? Δηλαδή τι κάνανε? Πήγαν από το Μαρόκο στο Μαρόκο? Από την Αφρική στην Αφρική? Δεν πήγαν στην Ισπανία? Γιατί πήγαν στην Ισπανία? Για να εκμεταλλευτούν τον νόμο που έφτιαξαν οι Ισπανοί. Σε τρεις μήνες να κάνουμε βόλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κερκόπορτα. Δηλαδή αδυνατείτε να το καταλάβετε ορισμένοι? Ή απλά μένετε επειδή θέλετε να μείνετε σε αυτό? Συγγνώμη δηλαδή. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια μηνύματα τα οποία κατακεραυνούν τους υπόλοιπους. Δεν θα τα διαβάσω. Θα διαβάσω μόνο αυτά τα οποία είμαι και λίγο μαζοχιστής να κάνω τώρα. Μένα μου αρέσει η διαφωνία. Έτσι, αρκεί να είναι κανονική. Άνθρωπέ μου, λέει η Θεούτα, δεν είναι πλήρως αναγνωρισμένη από την Ισπανία. Συγγνώμη, αδερφέ, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι αυτόνομη κοινότητα, ωραία. Οκ.
Είναι έδαφος της Ισπανίας. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Αλλιώς γιατί μπήκαν εκεί, ρε φίλε? Γιατί μπήκαν εκεί? Για να εκμεταλλευτούν τον νόμο. Τον Ισπανικό. Δηλαδή, πόσο θέλει πολύ σκέψη. Δηλαδή, για να υποστηρίξουμε την παπάντζα μας, θα συνεχίσουμε να λέμε και άλλα, να μην βλέπουμε τι συμβαίνει. Έλεος δηλαδή. Δεν επιμονή, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Καλημέρα, πιλότε μου, λέει ο Τάκης και άστο, εντάξει. Εντάξει, Τάκη. Δεν θα σου κάνω τη χάρη. Η Ευρώπη και η Αμερική πώς δημιουργήθηκε? Από ντόπιους, αυτούς τους κατέσπασαν απλά. Δεν γουστάρει το Σάντσεφ, η δολοφόνηση Φιλίου. Ναι, ο Σάντσεφ, εντάξει, δεν τον γουστάρει ο Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς έχουμε ένα θέμα με το Σάντσεφ. Είναι σε πλήρη, μα σε πλήρη αρμονία με τις απόψεις του κυρίου Ερντογάν. Το κολυτάρι του Ερντογάν, ο σύμμαχος του Ερντογάν είναι ο Σάντσεφ. Άρα ο Σάντσεφ τι ακριβώς είναι? Τι μου λέτε, ο ανθρωπιστής? Όσο ανθρωπιστής είναι ο Ερντογάν, είναι και ο Σάντσεφ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, Ορέστη μου, να επιστρέψουν τη Θεότητα στο Μαρόκο οι Ισπανοί. Και εγώ αυτό λέω. Κανένα πρόβλημα. Εγώ προσωπικά κανένα θέμα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα ξέρεις τι με νοιάζει? Με νοιάζει ότι οι Ισπανοί ανοίγουν μια κερκόπορτα. Οι ανθρωπιστές. Αλλά κάρτ όμως. Αλλά κάρτ ανθρωπιστές. Αυτό με νοιάζει. Και αυτό με απασχολεί. Σας ερέθησε, βλέπω, η κουβέντα, ε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει 112. Καλούνται οι πολίτες να μετακινηθούν προς τη Νέα Πέραμο, έτσι, στην ευρύτερη περιοχή, εκεί να πάνε προς τη Νέα Πέραμο, που σημαίνει ότι η φωτιά κατεβαίνει, έτσι. Μας έλεγε νωρίτερα ο Δήμαρχος Μεγάρεων ότι είναι στο πεδίο βολής του πυροβολικού. Το πεδίο βολής του πυροβολικού και αυτό είναι κοντά στη Νέα Πέραμο, όπως φυσικά και το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων που είναι στο κόρο Καντήλι.

Ναι, να καλημερίσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Γιαννόπουλο, τον Δήμαρχο Δωρίδας, και εκείνος έχει πραγματικά υπερβάλει αυτόν όλη τη διάρκεια της νύχτας με τα προβλήματα, τα ζητήματα που υπάρχουν εκεί. Να τον καλημερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε. Κύριε Γιαννόπουλε, τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση τώρα? Μας ακούτε? Όχι. Έχει πέσει η γραμμή. Εντάξει, η Τζούλη θα το αναλάβει αυτό τώρα. Στη συνέχεια θα έχει εκείνη την πρωτοβουλία. Θα πάρει το μικρόφωνο σε πολύ λίγο για να συνεχίσει όλο αυτό που έχουμε ξεκινήσει και εμείς να κάνουμε, να δίνουμε ενημέρωση δηλαδή για όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες τις δύσκολες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής αλλά και σε άλλα σημεία που μένεται η πυρκαγιά. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα που ήσασταν μαζί μας και τσακωθήκαμε με μερικούς. Ωραίο είναι αυτό, δεν πειράζει. Η διαφορετική άποψη δεν είναι κακό να υπάρχει. Καθόλου κακό. Έτσι, απλά δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα, παιδιά. Να κάνουμε. Εγώ χαίρομαι πολύ να έχω και αντίθετες άποψεις. Να ευχαριστήσω ότι το πολύ δυνατό πλήρωμα και σήμερα. Το Θανάση Αφανασόπουλο, τον Τιτάνα των Ήχων. Γεια σου, ρε Θανάση. Την Ειρήνη Λεγάκη, κυρίες και κύριοι. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Έδωσε ρέστα η Ειρήνη σήμερα. Πολύ, πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ, Ειρήνη μου. Τον πρίνς του Βου Θανάση Βούτσινο, ο οποίος διάλεξε τα τραγούδια. Από όλους όσοι εργάστηκαν λοιπόν για να απογειωθεί η πρωινή πτήση, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας, μια καλή εβδομάδα. Εμείς αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ στις 8 για 3 ώρες πρωινή πτήση. Υπάρχεις, δεν υπάρχεις, δεν μου πιέ... Έρχεται η Τζούλη Τσίγκα. 3 ώρες μαζί σας. Καλημέρα αδέρφια μου. Ψηλά το κεφάλι. Ό,τι και αν γίνει, μόνο με ψηλά το κεφάλι θα το αντιμετωπίσουμε.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζωμο πλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273-027-537.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
10: Έχω εκστασιαστεί.
11: Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ,
12: εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
21: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
22: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
21: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
22: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
21: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
22: Πανουράκης.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
26: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Ως εδώ λέει με την εξάντληση, δεν είμαστε μηχανές, δεν είμαστε αναλώσιμοι. Γιατί το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων αντέδρασε πολύ έντονα στην απόφαση να ανασταλούν όλες οι άδειες στο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και κάνουν λόγο για μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια της αντοχής των πυροσβεστών. Λένε σε ανακοίνωσή τους, ως εδώ με την εξάντληση του προσωπικού. Η συνεχής επιφυλακή και η αυξημένη εργασιακή πίεση, λένε, δεν αποτελούν πλέον έκτακτα μέτρα, αλλά έχουν εξελιχθεί σε μια μόνιμη πραγματικότητα για τους πυροσβέστες. Και φυσικά τονίζουν αυτό που ακούγαμε και χθες από τον κύριο Ψαρόπουλο να μας λέει, που είναι των εποχικών πυροσβεστών, αλλά μιλούσε για όλο το πυροσβεστικό σώμα. Μιλούν για την έλλειψη προσωπικού, για τα οργανικά κενά στο πυροσβεστικό σώμα, που αντιμετωπίζονται με την επιβάρυνση των ίδιων.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην Αχαΐα, να δούμε εκεί πώς έχει ξημερώσει σήμερα, γιατί είχαμε φωτιές και εκεί και στην Αιγιάλεια. Είχαμε να καλημερίσουμε τον αντιπεριφερειάρχη της περιοχής, τον κύριο Φωκίωνα Ζαΐμη. Καλημέρα, κύριε Ζαΐμη.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Πώς έχει η κατάσταση στην περιοχή σας, στην ευρύτερη περιοχή σας?
1: Δυστυχώς, αλλά να πω και τα ευχάριστα. Δυστυχώς, εξακολουθούν να έχουμε ανέμους. Mm. Όχι τόσο ισχυρούς όσο χθες για προχθές, αλλά πραγματικά δεν έχουν κοπάσει όσο περιμέναμε και όσο μας είχαν πει τα δελτία της ΕΜΗ.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, η φωτιά στην Γιαλία, στην Αραβωνίτσα συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: πλέον γιατί εκεί είχε εστιάσει το 2 μέτωπα βασικά είχαμε, έχει κοπάσει, έχει μειωθεί αρκετά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει φύγει κανένας βέβαια, έτσι, ούτε από πυροσβεστικές δυνάμεις, ούτε από χωματουργικά, ούτε από υδροφόρες.
0: Τι είναι δασική έκταση, είναι καλλιεργήσιμες, τι είναι?
1: Κοιτάξτε, είναι δύο μέτωπα. Είναι ο Φίνικας, ένα ποτάμι, το οποίο πραγματικά ήταν εκεί που έγινε μεγάλη μάχη, να μην περάσει η φωτιά το ποτάμι, το οποίο είναι μεγάλο, αλλά ήταν τόσο δυνατός ο άνεμος που υπήρχε αυτή η επικινδυνότητα και υπήρχαν σημεία στο ποτάμι που ήταν πιο στενά και είχαν παραταχθεί όλες οι δυνάμεις και εκεί, όχι μόνο εκεί, διότι αν περνούσε το Φίνικα, δεν ξέρω τι θα γινόταν σήμερα. Μετά θα είχε μια τεράστια έκταση η οποία θα οδηγούσε κατευθείαν στην Πάτρα. Άρα περιορίστηκε εκεί, όμως λόγω της αλλαγής του ανέμου άρχισε να ανεβαίνει προς το βουνό, προς τα πάνω δηλαδή, έτσι ώστε να φτάσει στην αρχή του ποταμού και, πάλι να περάσει προς την δυτική πλευρά.
0: Ναι.
1: Άρα υπήρχαν δύο προσπάθειες να κοπεί η φωτιά, να μην συνεχίσει να ανεβαίνει στο βουνό και να μην περάσει το ποτάμι. Νομίζω ότι και στα δύο μέτωπα πήγε πάρα πολύ καλά. Το μέτωπο στο βουνό κυρίως με αέρια. Και κάποιες μονάδες σε μοδέ, γιατί είναι
0: πάρα πολύ δύσκολο. Εν αέρια σήμερα, φαντάζομαι, έτσι. Μπόρεσαν και χθες. Και στην Αιγιάλη είχε και χθες, ναι.
1: Είχαμε και χθες ένα αέρια, βέβαια δεν είχαμε καναντέρ, είχαμε τράκτορες. Είχαμε τράκτορες, είχαμε τρεις τράκτορες που δεν σταμάτησαν μέχρι τη δύση του ηλίου. Είναι πιο μικρά αεροπλάνα. Μπορούν όμως να κατέβουν χαμηλά και να ρίξουν μικρότερη ποσότητα βέβαια από το καναντέρ, αλλά νομίζω ότι βοηθάνε αρκετά και οι τράκτορες. Και βέβαια είχαμε και ένα ελικόπτερο που και αυτό έκανε δουλειά. Γιατί όλες οι δυνάμεις πήγαν απέναντι για τη μεγαλύτερη φωτιά που ήταν στη Φωκίδα, φυσικά, στο Πόρτο Γερμανό κτλ. Υπάρχει κατανόηση. Αλλά και αυτά τα τρία αεροπλάνα που επιχειρούσαν μαζί με τις επίγειες και με τα χωματουργικά της περιφέρειας κάνανε πολύ καλή δουλειά. Εγώ θέλω πραγματικά να πω ότι οι ίδιοι άνθρωποι ήταν, και να τους συγχαρούμε και δημόσια, οι οποίοι ήταν από το πρώτο λεπτό στο φλόκα, στη μεγάλη φωτιά, στην άλλη πλευρά της Αχαΐας.
0: Ναι, ναι. Αυτό λέγαμε, ότι είναι ασταμάτητη. Ο αγώνας που δίνουν είναι ασταμάτητος.
1: Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ προσωπικά, και εγώ έχω να κοιμηθώ τρεις μέρες, αλλά έστω 2-3 ώρες θα κοιμηθώ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν. Πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο μπράβο. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι, ανεξάρτητα ποιος πώς μπαίνουν οι φωτιές, πραγματικά είναι μια άλλη ιστορία για μια συζήτηση την επόμενη μέρα. Εκείνη τη στιγμή στο πεδίο υπάρχουν άνθρωποι που τα δίνουν όλα.
0: Ναι.
1: Και επειδή είμαι δίπλα τους, πραγματικά θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο.
0: Έτσι, και πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται.
1: Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Έτσι,
1: ο κόσμος νομίζει, βλέπει το σπίτι του, το καταλαβαίνω. Ξέρετε πόσα τηλέφωνα παίρνει ο καθένας εκείνη τη στιγμή της κρίσης? Επειδή είμαι και στο κέντρο επιχειρήσεων και προσπαθώ να πάω και στο πεδίο, το σπίτι μου, το σπίτι μου. Η πυροσβεστική είχε χτες περίπου γύρω στα 40 οχήματα. Δεν ήταν 40 τα σπίτια. Τα σπίτια μπορούν να είναι μερικές εκατοντάδες ή μερικές χιλιάδες. Πρέπει να τα βάλεις εκεί έτσι ώστε να σταματήσει τη φωτιά. Φανταστείτε ότι σε ένα χωριό που χθες με πήραν, είχαμε δύο οχήματα μέσα στο χωριό και σε πήραν τηλέφωνο γιατί δεν ήταν σε ένα άλλο σπίτι παραδίπλα γύρω στα 40 μέτρα.
0: Ναι, γιατί ο καθένας έχει την αγωνία του. Αυτό είναι τώρα και δεν μπορεί να δει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σωστά, σωστά. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι να κόψεις τη φωτιά, να μην πάει μετά στα χειρότερα. Και να σταματήσεις και ταυτόχρονα να σώσεις. Σώσαμε τις βιομηχανίες που χθες βγήκαν στα κανάλια όλοι και λέγανε καίγεται βιομηχανία, μια μεγάλη βιομηχανία κρέατος, η οποία δεν έπαθε τίποτα. Πήραμε χωματουργικό και δηλαδή την προλάβαμε την κατάλληλη στιγμή όμως.
0: Άρα τώρα, κύριε Ζαΐμη, είμαστε σε επιφυλακή. Φοβάστε για αναζωπυρώσεις δηλαδή.
1: Επιχειρούν, σβήνουν γιατί υπάρχουν μικροαιστείες και γίνονται πολλές κυλιδώσεις. Μια τέτοια κυλίδωση μπορεί να φύγει, να πάει πάλι στο δάσος και να έχουμε τα ίδια.
0: Ας ελπίσουμε να.

0: Να λήξει ο συναγερμός, τελείωσε σας.
1: Αυτό θα το πει και λίγο ο καιρός, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Και να πω βέβαια ότι είχαμε μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες, μεγάλη σταφιδοπαραγωγική περιοχή, mm-hmm. τη Σταφίδα της Αιγαλίας, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Αρκετά μεγάλες καταστροφές αυτό, φυσικά και δασικός πλούτος. Και έχει περιοριστεί, ευτυχώς δεν είχαμε πραγματικές οικίες, ενώ πρώτες κατοικίες, κάποιες εξοχικές κατοικίες, αλλά νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Ευχαριστώ.
1: Υπάρχει εμπειρία στην υπηρεσία της πυροσβεστικής και με τα ενέργεια και με τα ντρόν βοηθήσανε πολύ. Υπάρχει mm-hmm. μια εμπειρία βέβαια η οποία βοηθάει μαζί με τις αντοχές των ανθρώπων.
0: Ισχύει. Στελέχωση θέλει. Θέλει προσωπικό, αυτό είναι.
1: Δεν
0: για να μην εξαντλούνται έτσι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Διπλάσει, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ασφαλώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαΐμη.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Εύχομαι γρήγορα να λήξει τελείως ο συναγερμός.
1: Δεν τελειώσαμε, είμαστε στην αρχή του Αυγούστου.
0: Ναι, όχι, για σήμερα λέω τουλάχιστον.
1: Προφέρμανση ήταν όλο αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ έτσι λέω.
0: Ελπίζω πως όχι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια, γεια. Παραπολιτικά 90,1.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Ο δικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη, Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωποι με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. We'll be right back.

Αυτό είναι το Delenda Est, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Δήμου Μούτση. Του Δήμου Μούτση που γεννήθηκε σαν σήμερα, μια μέρα το 1938, αυτού του πολύ ιδιαίτερου Έλληνα συνθέτη. Και κοίτα να δεις, σαν σήμερα, καλά πολύ παλιότερα, το 46 π.Χ., ο Ιούλιος Κέσαρας, στον οποίο αναφέρεται εδώ το τραγούδι, νικά το βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη τον Τρίτο και αναφωνεί την περίφημη φράση «Veni, vidi, vici». Ήλθον, είδον και νίκησα.

καθάγονται λένε τα αίσθη, καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Εδώ έχουμε καταστροφές σε υπέροχα κομμάτια της Αττικής και της Βιωτίας και όχι μόνο, δυστυχώς. Και σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, το ATMOHUB δηλαδή, ο καπνός αυτός από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και από την Ψάθα και από όλη την Αττικοβιωτία μεταφέρεται νότιο-δυτικά, εκτείνεται πάνω από τον Κορινθιακό κόλπο, κάλυψε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Πελοποννήσου και οι καπνοί από τις πυρκαγιές στην Αιγιάλια και τη Φωκίδα μεταφέρθηκαν δυτικά, ακολουθώντας τη γενικότερη ροή των ανέμων. Καπνό είδαμε χθες και στην Αττική. Και μάλιστα πυκνό, ήταν πυκνός καπνός αυτό το πράγμα που βλέπαμε.

και ο Δημήτρης από την Χαμολιά, 65 χρόνια μου λέει, μένω στο δασικό αυθαίρετο στη Χαμολιά. Καθαρίζω κάθε μέρα, πεύκω βελόνες παντού, χρειάζονται τσουγκράνες, σκάδι και άνθρωποι για να μαζέψουμε. Χρειάζεται καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών, κατά πλάτος και καθύψος, οχήματα, κατάλληλα, λισοπρίωνα κτλ. Και βέβαια κόπος λέει. Λέγαμε ότι τα πιο δύσκολα τώρα είναι στα Μέγαρα αυτή τη στιγμή. Εκεί έχει σημάνει συναγερμός, γιατί στα 112 που λέει ότι η φωτιά είναι στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων και πρέπει να απομακρυνθούν από εκεί, να πάνε προς την πόλη των Μεγάρων. Αυτό το πράγμα γίνεται όλη νύχτα, έτσι. Φανταστείτε την αγωνία που ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Να μην μιλήσω για τους ανθρώπους από το Πόρτο Γερμενό που έχασαν τα σπίτια τους, έχασαν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους.

0: Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη βόλτα στο περίπτερο να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες. Δεν έχουν προλάβει τις τελευταίες εξελίξεις με τη φωτιά. Έχουν προλάβει όμως μια εικόνα και από αυτήν. Ξεκινάω με την απογευματινή, την κυριακάτικη απογευματινή. Σχέδιο fast track για τα 10 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης μπαίνει στην τελική ευθεία και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συμφώνησε με την Κομισιόν την τελευταία αναθεώρησή του. Τα έργα που κόβονται και αυτά που ο προϋπολογισμός τους ψαλιδίζεται, κυβέρνηση και οικονομικό επιτελείο επιμένουν ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ. Συνέντευξη του Άκη Σκέτσου στην εφημερίδα Απογευματινή. Επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των πολιτών προαναγγέλει. Στην Απογευματινή έχουμε πλέον όλα τα έργα για περισσότερα και προσιτά ακίνητα. Η κυβέρνηση στη δεύτερη τετραετία της πέρασε σημαντικές τομές αντιμετωπίζοντας τη ρίζα της παθογένειας και νοοτροπίες δεκαετιών. Στρατηγική με έργα δράσης και επικοινωνία από την κυβέρνηση, οδηγίες Μητσοτάκη και κομβικές μεταρρυθμίσεις στο δρόμο προς την κάλπη. Για το Κυπριακό είναι αναγκαία η σύγκληση νέας πολυμερούς. Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Μαυρίδης στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της απογευματινής. Πασόκ versus Ελλάς, κεντροαριστερή σύγκρουση και στις μεταγραφές. Εκπλήξεις πώς η Ελλάδα γίνεται διεθνής κόμβος φοιτητών. Αναβάθμιση στον ΑΕΗ, ψηφιακές καινοτομίες, ίδρυση νέου Υπουργείου. Και σε μόνιμη λειτουργία το 112 Λερνία Ήδρα τα πύρινα μέτωπα σε ύψιστη επιφυλακή η χώρα. Το κοκτέιλ ζέστης και δυνατών ανέμων θεριεύει τις πυρκαγιές και προκαλεί τρόμο, εκενώσεις οικισμών και κόκκινο συναγερμό σε όλα τα επίπεδα.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Σκοπήσεις, φάκελο, στεγαστική κρίση, κοινωνική κατοικία, τα μέτρα και αυτό που κάνουν οι άλλοι. Διαξηφισμοί Μάνος Χατζηδάκης, σε ποιον ανήκει ο Γιάννης Σοφωνιάς. Η Αυγή της Κυριακής, Νίκος Παπάς, θα αλλάξουμε τον εκλογικό χάρτη, συνεργασία με όσους θέλουν στη βάση της ισοτιμίας, πώς θα γίνει η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, το σχέδιο πολιτικής σύγασης του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε, δημόσιος χαρακτήρας για τα πανεπιστήμια, δημόσιος έλεγχος σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ, βασικές θέσεις του κόμματός μας. Η Ελλάδα στις φλόγες, τρεις πυροσβέστες έπεσαν στην ώρα της μάχης, καταστροφή στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, οι καύσονες που καίνε την Ευρώπη. Κλείνει τις εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης. Εργατικά ατυχήματα, τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα, άμεσα χρηματιστηριακά κέρδη για την εταιρεία. Μελλοντικά ωφέλη για τη διαχείριση, διαφωνούν οι Δήμοι, ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα μια μεταρρύθμιση μπίζνα. Πρώτο θέμα, οι τρεις λόγοι στο μυαλό του Μητσοτάκη, γιατί πάει τις κάλπες για Μάιο, τα μέτρα της ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου φαίνονται στην τσέπη του κόσμου τον Ιανουάριο, θα μετρήσει τις αντοχές Τσίπρα, Σαμαρά και Καριστιανού, παίζει το χαρτί της θεσμικότητας και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Το μεγάλο ξεκατίνιασμα Πασόκ Τσίπρα. Πόσο κοστίζει μια εβδομάδα σε βίλες παραδείσους. Κωνσταντίνος Φλώρος, συνέντευξη, ο στρατηγός για όλα. Τζόρτζ Γιαννικόπουλος, ένας Έλληνας ανακαλύπτει το νέο φάρμακο που χάνεις βάρος αλλά όχι μυϊκή μάζα.

το παρόν, τσουνάμι ψηφιακή οργή βούλιαξε το ψηφιακό κράτο και συμπαρασύρει την κυβέρνηση. Αγανάκτησε ο κόσμο που αντί για εξυγχρονισμό αντιμετωπίζει ηλεκτρονικοποιημένη γραφειοκρατία. Ευκαιρία για μόνιμη επιδότηση μετέρων ή εξυγχρονιστικέ μεταρρυθμίσει. Κίνδυνο θάνατο ή καλοσχέ, ποιο ελέγχει αν είναι στέρεε και ασφαλεί. Παύλο Μαρινάκη, δεν ήθελα να αφήσω στον επόμενο μια καυτή πατάτα. Πατριωτικό μέτωπο συγκροτεί ο Σαμαράς. Έρχεται η σύγκρουση των συγκρούσεων με δύο νέες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρωτοβουλία Γκουτιέρες, Λευκοσία και Αθήνα εξοραίζουν τη διχοτομική πολιτική της Άγκυρας στο Κυπριακό. Ο Ελεύθερος Τύπος, το τραπέζι 13η Εθνική Σύνταξη, τα 3 και 2 μέτρα για συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Μαξίμου, επιχείρηση εξουθένωσης της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση πατάει γκάζι για μεταρρυθμίσεις, προεκλογικό αγώνα στο 2027 και ποντάρει στην έλλειψη αντοχής των υπόλοιπων κομμάτων. Το μεγάλο παζάρι της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Κυπριακό. Η κυριακάτικη κόντρα τρομάζει την Ευρώπη. Η απόβαση δεκάδων χιλιάδων απελπισμένων μεταναστών μετά την Ισπανία. Φόβοι για μεγάλο κύμα προσφυγικών ροών και στην Ελλάδα. Προς κατάργηση οδηγεί τη συνθήκη Σέγγεν για την ελεύθερη μετακίνηση. Εργατικά δυστυχήματα από τα εξαμήλια στη Βιολάντα όταν η εργασία μετατρέπεται σε παγίδα θανάτου. Σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Η καθημερινή της Κυριακής σαρώνουν το δικό μας βυθό, αντιμετωπίζει με τα λευτικά της γείτονος, πώς οι τουρκικές μηχανότρατες απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα στο Ανατολικό Αιγαίο. Πυροσβεστική βεβαία κυνηγητό στα αποκαίδια του Ρεθύμνου, στρατηγική αμφισημία, ο Τσίπρας και η αριστερά των οικοκυρέων. Μπαράζ δυστυχημάτων, επιθεώρηση χωρίς επιθεωρητές για την εργασία. Η Real News, η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι, ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Ο Ζέλ απειλεί τον Ερντογάν, το νεοσύστατο κόμμα γεννή παρτί αναπτύσσει δική του δυναμική, αμφισβητεί την αναπτύσσει δυναμική που αμφισβητεί την κυριαρχία του καθεστώτος στην Τουρκία. Μπούμεραγκ για τον Τούρκο πρόεδρο, η απόφαση του να διασπάσει την αντιπολίτευση. Ο Κυριάκος Πιερακάκης στη Real. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Συνέντευξη Μιλένας Αποστολάκη, καμιά συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και Έλλας. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ, επιχείρηση καθαρά χέρια, αποκάλυψη, νόμος και τάξη σε όλη την Κρήτη με εντολή Χρυσοχοίδη. Τραμπουκισμοί Κωνσταντοπούλου στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Η κυριακάτικη One Voice, η κρυ-κρυ απειλεί το περιβάλλον, ξεσηκωμό στις Σέρες, όλοι οι αρμόδιοι είναι ενήμεροι, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα. Συνεχίζεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνέντευξη του Θωμά Μόσχου.

Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Οι δύο αποτυχημένες του Υπουργείου Οικογένειας, βιτρίνα επικοινωνιακή διαχείριση και προσωπική μηχανισμή από τη Δόμνα Μιχαηλίδου και τη Σοφία Ζαχαράκη, ενώ αμφότερες προωθούν με πάθος τη Walk Agenda. Σύγχρονος ραγιάς ο Κώστας Στασούλας, αδιανόητες δηλώσεις περί υποταγής των Ελλήνων στους Τούρκους, ο ρόλος Γκουτέρες είπα, όλο το σχέδιο για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Και ακτινογραφία σοκ για τα αποκαίδια. Μακεδονία, η νέα εποχή μετά τη διάκριση στην UNESCO, Όλυμπος επιτέλους στο ύψος του, τι σημαίνει για την περιοχή μας, τι πρέπει να κάνουμε.

Λοιπόν, τελευταία νέα από τα μέτωπα, το οποίο επικίνδυνο αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι αυτό το μέτωπο των Μεγάρων. Η φωτιά κινείται προς την πόλη των Μεγάρων. Υπάρχουν, όχι προς την πόλη, κινείται προς την περιοχή εκεί. Είναι στη βιομηχανική περιοχή κοντά. Υπάρχουν 2-112 για εκενώσεις. Σε πύρινο κλειό παραμένουν η Ψάθα και η Βένιζα.

Διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά.gr ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια να απεγκλωβιστεί ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από τη Βένιζα στο Πόρτο Γερμενό, στην Ψάθα κοντά, όπου η φωτιά είχε φτάσει μέχρι την αυλή του σπιτιού τους και οι δύο ηλικιωμένοι τελικά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε στην Φωκίδα, πάμε στη Δωρίδα συγκεκριμένα που δοκιμάζεται από χθες να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Γιαννόπουλο. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Πώς είναι σήμερα, τώρα, τα πράγματα τις τελευταίες ώρες?
1: Θα σας πω ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, mm-hmm. αλλά υπάρχουν πάρα πολλές μικροαιστείες που ο φόβος αυτός είναι και ο αέρας. Αυτή τη στιγμή έχει ένα αεράκι που βοηθάει λίγο τη φωτιά, αλλά είναι σε έλεγχο. Γίνονται παρεμβάσεις από την προσβεστική.
0: Είναι υπό έλεγχο, έχει τεθεί δηλαδή υπό έλεγχο η φωτιά μας, λέτε?
1: Όχι, είναι υπό έλεγχο, εννοώ οι μικροαιστείες.
0: Α, οι μικροαιστείες, ναι. Ναι.
1: Mm-hmm. Δεν έχουμε μεγάλη αιστεία. Mm-hmm. Γίνονται παρεμβάσεις από 3 καναντέρ. Υπάρχει η προσβεστική, υπάρχουν τα μηχανήματα της περιφέρειας, του Δήμου, η πολιτική προστασία. Mm-hmm. Γίνεται διάνοιξη δρόμων για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα σημεία που υπάρχουν αυτές οι μικροαιστείες, mm-hmm. για να προλάβουμε το χειρότερο.
0: Είναι δύσβατα σημεία αυτά?
1: Είναι δύσβατα, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι δύσβατα και γίνονται διάνοιξεις με ελπιστριοφόρο μηχανήματα να φτάσουμε κοντά στα σημεία.
0: Περάσατε μια πολύ δύσκολη νύχτα.
1: Δύσκολη νύχτα, ναι, και η αποτύπωση σήμερα είναι ένα.
0: Αυτό, για δώστε μας την εικόνα σήμερα. Τον πρώτο απολογισμό που έχετε.
1: Σήμερα τι να σας πω, ότι έχει καεί εδώ πέρα η περιοχή και την βλέπεις και.
0: Έχει καεί δηλαδή. Δάσος είναι, είναι.
1: Είναι δάσος είναι. Mm. Πέρασε μέσα από τα σπίτια.
0: Πεύκο δάσος ήταν, κύριε Γιαννόπουλε, είναι τι είναι?
1: Είναι πεύκα, είναι και, είναι και δέντρα, δάσος.
0: Mm, ναι.
1: Το ευτύχημα είναι ότι δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Mm. Έχουμε απώλεια σπιτιών, τριών σπιτιών στο χωριό Κλίμα. Mm-hmm. Και έχουμε συνέχεια. Είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή γιατί έχει αέρα, έχει βάλει λίγο αέρα.
0: Ενώ το πρωί ήταν λίγο πιο.
1: Το πρωί ήταν πολύ χαλαρά, δεν είχε αέρα. Mm-hmm. Αλλά μετά ξεκίνησε ο αέρας και αυτό φοβίζει εδώ πέρα τα.
0: Αυτό που έχουν πει είναι ότι ως το μεσημέρι έτσι θα έχει διαλύματα ο αέρας και μετά θα έχει, ας πούμε, πιο έντονες ρηπές. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι δηλαδή.
1: Έτσι, ναι. Κάναμε το συντονιστικό το πρωί, αποτυπώσαμε το τι έχει συμβεί, mm-hmm. Και έχουμε πάρει τις εντολές από την επιχείρηση, από την μετρωστική. Και είμαστε σε όλα τα σημεία, σε όλα τα σημεία τα οποία είναι μικρές αιστείες, αλλά είναι, φοβούνται να μην, αυτό που σας είπα και πριν, μην φύγουν και μετακινηθούν σε άλλα χωριά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό κάνουμε τις παρεμβάσεις με ελπιστριοφόρα μηχανήματα να φτάσουμε στα σημεία.
0: Ναι. Εύχομαι να πάει καλύτερα το πράγμα, να σας ευχηθώ καλό κουράγιο.
1: Μακάρι να είστε καλά και εσείς.
0: Έχετε εκενώσει, παραμένουν εκενωμένα κάποια χωριά?
1: Όχι.
0: Έχουν γυρίσει όλοι σπίτια τους δηλαδή.
1: Γυρίσει γιατί έχουν καεί τα γύρω-γύρω σημεία και δεν υπάρχει φόβος.
0: Και τα τρία σπίτια ήταν πρώτη κατοικία που κάηκαν?
1: Η μία ήταν πρώτη κατοικία, τα δύο δεν ήταν. Όχι, ήταν
0: εξοχικά.
1: Επισκέπτες. Mm. Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό κουράγιο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Χωρίς αναζωπηρώσεις, ευχόμαστε.
1: Ευχή να είναι.
0: Έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Έτσι, ευχαριστώ. Yeah. Καλύτερη κατάσταση λοιπόν στην Δωρίδα. Υπάρχουν όμως μικροαιστείες. Έχει ανέβει ο αέρας, οπότε είναι σε επιφυλακή. Συνεχίζεται η επιχείρηση και από τα καναντέρ και από τις επίγειες δυνάμεις. Για να δούμε. Μαμή.

0: Για να έρθουμε στην Αττική που έχει δεχθεί πολύ πολύ μεγάλο πλήγμα εφόσον καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό το Πόρτο Γερμενό. Να καλημερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Κώστα Ζόμπο. Καλημέρα κύριε Ζόμπο.
1: Καλή σας μέρα, εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής.
0: Α, εκπρόσωπος τύπου, με συγχωρείτε λοιπόν.
1: Να είστε καλά.
0: Για δώστε μας λίγο, έχετε τελευταίο απολογισμό από τις περιοχές εκεί, Πορτογερμενό που έχει σταματήσει με τη φωτιά, αλλά έχουμε μεγάλη καταστροφή, και από το αν απειλείται ακόμα η ψάθα ή όχι, αν έχουν περάσει φλόγες προς τα εκεί. Δεν σας ακούω κύριε Ζόμπο. Τώρα, όχι, ενώ στην αρχή σας ακούγαμε πάρα πολύ καλά. Αν έχετε ακουστικά ή hands-free, καλύτερα να το βγάλετε, να έχετε το τηλέφωνο στο κοντά, για να μπορέσουμε να σας ακούσουμε. Α, τώρα σας ακούμε. Με διακοπές. Αχ, δεν ξέρω τι έγινε, θα προσπαθήσουμε λίγο να σας ξανακαλέσουμε ή μπορούμε να μιλήσουμε, νομίζετε. Όχι, θα ξανακαλέσουμε λοιπόν. Παρακαλέσουμε την Ειρήνη Λεγάκη να ξανακαλέσουμε τον κύριο Ζόμπο.

0: Έχουμε τον κύριο Κώστα Ζόμπο, τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Αττικής πάλι. Ελπίζω να μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλά. Κύριε Ζόμπο, μας ακούτε?
1: Τώρα σας ακούω και εγώ μια χαρά, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση πρώτον στο πρώτο γερμενό που έχουμε έναν απολογισμό πια και στην Ψάφα, αν απειλείται η Ψάφα αυτή την ώρα ή όχι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το βασικό μέτωπο έχει κυρίως μετακινηθεί νοτιότερα προς την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Mm-hmm. Να σας πω ότι λίγο πριν τις 10 εκδόθηκαν δύο νέα μηνύματα 112. Mm-hmm. Το ένα για Κανδύλη και Αγία Σκέπη με οδηγία απομάκρυσης προς τη Νέα Πέραμο και για την βιομηχανική το δεύτερο περιοχή των Μεγάρων με οδηγία απομάκρυσης προς τα Μέγαρα.
0: Άρα η φωτιά είναι κοντά στη βιομηχανική περιοχή, στα Μέγαρα.
1: Όλες οι εκκαινώσεις γίνονται προληπτικά, όπως γνωρίζετε, γι' αυτό το λόγο έχει γίνει. Δεν θεωρούμε ότι θα φτάσει προς τα εκεί, αλλά τέλος πάντων σε πρώτη φάση πρέπει να εκτεθεί 112.
0: Είναι κοντά δηλαδή προς την εθνική οδό, σε ποιο κομμάτι?
1: Αυτή τη στιγμή η φωτιά ουσιαστικά κινείται στο όριο, δηλαδή στην γραμμή Ψάφα, Βένιζα, Κανδύλη, Αγία Σκέπη και Δίπε Μεγάρων.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πιάνει λοιπόν μια μεγάλη περιφέρεια.
1: Mm. Σωστά. Στο Πόρτο Γερμενό υπάρχουν ακόμα κάποιες διάσπαρτες ενεργές εστίες. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος αναζωπηρώσεων και λόγω των σημερινών ανέμων. Mm. Εμείς να σας πω ότι ως περιφέρεια συνδράμουμε συνολικά σήμερα σε όλη την Αττική με 59 υδροφόρες, 9 μηχανήματα έργου και λεωφορεία όπου μας έχει ζητηθεί, mm-hmm. όπως χθες στην περίπτωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Mm. Και στο Πόρτο Γερμενό αυτή τη στιγμή βρίσκονται 12 υδροφόρες δικές μας, επιπλέον αυτό που σας λέω δηλαδή. Mm-hmm. Και ένας φορτωτής ερπιστηριοφόρος για να ανοίξει τη διάνοιξη ζωνών αντιπυρικών όπως απαιτείται από οποιαδήποτε κλίση έχουμε αντιπυριζωστική υπηρεσία.
0: Ναι. Η εικόνα εκεί στο μέτωπο αυτό που κινείται προς την Ψάφα, ξέρετε αν απειλείται η Ψάφα? Γιατί τη νύχτα πολλές φορές λέγανε ότι περνάνε οι φλόγες, ας πούμε, από μέσα.
1: Όχι, δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Έχει βγει εκένωση, έχουν βγει 112 και για τα δύο σημεία που σας είπα. Mm-hmm. Θεωρώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος κίνδυνος. Mm-hmm.
0: Και στα Μέγαρα λέτε ότι είναι προληπτικές οι εκένωσεις και πάλι.
1: Όλες οι εκένωσεις αυτές είναι προληπτικές. Αν χρειαστεί κάτι επιπλέον, το ενημερώνει η περιοριστική υπηρεσία άμεσα.
0: Παρ' όλα αυτά, έχει ανέβει λίγο αέρας και αυτό είναι κάτι που προφανώς δυσχεραίνει κάθε προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Έχει ανέβει δηλαδή σε πολλές περιοχές. Η άνεμη είναι πιο ισχυρή τώρα. Στα Μέγαρα λοιπόν, μας λέτε ότι είναι μια μεγάλη περιοχή, όχι στα Μέγαρα. Η φωτιά που αγγίζει σε επικινδυνότητα και τα Μέγαρα ξεκινάει.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όλη η επιχειρησιακή κατάσταση της περιοριστικής έχει μεταφερθεί Ψάφα, Βένιζα, Κανδύλη, Αγία Σκέπη, mm-hmm. και προς την Πύρου Μεγάρων και γι' αυτό έχει εκδοθεί και το 112 προληπτικά για τις περιοχές αυτές.
0: Ωραία. Η κυκλοφορία στην εθνική γίνεται κανονικά. Δεν έχει προς τα εκεί κάποια εκτροπή, απαγόρευση κτλ.
1: Υπάρχουν εκτροπές. Η τελευταία επίσημη ανακοίνωση που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία και εξακολουθεί να εμφανίζει περιορισμούς σε δρόμους προς Πόρτο Γερμενό, Ψάφα, Βίλια, Άγιο Νεκτάριο, Βένιζα, Αλεποχώρη. Αλλά η εθνική οδός κινείται κανονικά. Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζόμπο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Θα δούμε τον απολογισμό τις επόμενες ώρες περισσότερο, να κοπάσουν λίγο τα μέτωπα, να μην υπάρχει κίνδυνος. Και...
1: Η μάχη δίνεται εκεί, τώρα, νομίζω ότι ο απολογισμός είναι τις επόμενες μέρες, ναι, ώρες, ναι, θα το δούμε. Ναι. Οπότε θα εστιάσουμε όλοι εκεί.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια.

Σε άλλα νέα. Σε άλλα νέα, χθες ξεκίνησε η επιδότηση, η νέα επιδότηση στο ντίζελ. Τέθηκε σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για να περιοριστεί το αυξημένο κόστος μετακίνησης. Για να δούμε, θα περιοριστεί. Το μέτρο θα ισχύσει ως τα τέλη Αυγούστου, στις 31 Αυγούστου. Δεν ξέρουμε αν θα δοθεί παράταση, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Πάντως οι τιμές του πετρελαίου έχουν διακυμάνσεις από τα ψηλά στα πολύ ψηλά. Εδώ οι τιμές της βενζίνης έχουν διακυμάνσεις από τα πολύ ψηλά στα πάρα πολύ ψηλά. Θυμίζουμε ότι η επιδότηση στο ντίζελ είναι 10 λεπτά. Να δούμε τι θα γίνει.

Να σας θυμίσω ότι από αύριο, 3 Αυγούστου, τελειώνει ο χρόνος για τις παλιές ταυτότητες. Τι εννοώ, δηλαδή δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο ούτε για τις μετακινήσεις σε χώρες της ζώνης Σέγγεν, ούτε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Θα μπορείτε όμως να τις χρησιμοποιείτε για κάποιες συναλλαγές με το δημόσιο ή σε υπηρεσίες κτλ. Και αυτό ως το Σεπτέμβριο του 27. Μετά δεν θα γίνονται δεκτές ούτε εκεί. Ραντεβού δύσκολα πάλι, δεν βρίσκονται τόσο εύκολα. Πρέπει πάντως να μπείτε στο Gov να ψάξετε να βρείτε κάποιο διαθέσιμο ραντεβού κάπου κοντά σας. Με ένα καλό νέο, έτσι από τα καλά που τα κυνηγάμε και δεν υπάρχουν αυτές τις μέρες να κλείσουμε. Είχαμε νέο χρυσό μετάλλιο χθες για τις αδερφές Αλεξανδρεί. Στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου ανέβηκαν και στο ελεύθερο ντουέτο στην συγχρονισμένη κολύμβηση. Κατέκτησαν άλλο ένα χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού. Ντουμπλάρισαν λοιπόν τα χρυσά τους μετάλλια οι αδερφές Αλεξανδρεί, γιατί είχαν πάρει και στο τεχνικό η Άννα Μαρία και η Ειρήνη. Μπράβο στα κορίτσια.

Λοιπόν, τα Μέγαρα είναι το σημείο αιχμής της φωτιάς αυτή την ώρα. Ακούσαμε και τον κύριο Ζόμπο, τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Αττικής νωρίτερα. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε και με την Κεφαλονιά, γιατί και εκεί είχαμε επιθετική φωτιά τις προηγούμενες ώρες, να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορούσαν νωρίτερα να μας μιλήσουν οι άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν στο μέτωπο της μάχης. Θα τα δούμε όλα και θα δούμε και άλλα θέματα, πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Εδώ, τη δεύτερη ώρα μας με τις στιχομηθείες που είπαμε θα πάνε ως τη μία το μεσημέρι σήμερα, έτσι.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2023.

Η Κούβα έχει βυθιστεί σε οικονομική κρίση εδώ και 5 χρόνια και τώρα έχει πολλές διακοπές ρεύματος λόγω και των υποδομών του δικτύου της, αλλά τους τελευταίους μήνες με τον πετρελαϊκό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Τον αποκλεισμό που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, γιατί λέει ότι η κομμουνιστική Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ. Και εδώ στα δικά μας όμως, θυμάστε την προχθεσινή, το συναγερμό, τον πανικό στην Αττική με τη φωτιά στο Χαϊδάρι, όπου εκενώθηκε το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Τώρα ο Υπουργός Υγείας στέλνει στο πειθαρχικό γιατρούς από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών, το Δαφνί, με την πρόεδρο των εργαζομένων εκεί να τον καταγγέλει για εκφοβισμό. Ο Υπουργός ισχυρίζεται ότι δέχτηκε λεκτικό προφυλακισμό από 3 συνδικαλιστές της άκρας αριστεράς, είπε, εννοώντας τους γιατρούς που τους ζήτησαν να αποσυρθεί από το νοσοκομείο καθώς ήταν σε κατάσταση συναγερμού λόγω της πυρκαγιάς που έκαιγε στο Χαϊδάρι. Και η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή, η Ειρήνη Κιτάκου, έκανε μια δημόσια δήλωση όπου λέει ότι ο Υπουργός επιχειρεί να εκφοβήσει και να απειλήσει με διώξεις τους ίδιους εργαζόμενους που βρέθηκαν την ημέρα εκείνη στην πρώτη γραμμή. Αυτό τώρα που είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι δέχτηκε λεκτικό προφυλακισμό από 3 συνδικαλιστές της άκρας αριστεράς, δεν φόραγε και τα γυαλιά που καταγράφουν εκείνη την ημέρα. Να τα ακούσουμε, να ξέρουμε.

0: Επιστροφή στα πύρινα μέτωπα. Να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, την αντιπύραρχο, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλημέρα, κυρία Παπαβραμοπούλου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Έχετε δώσει όλες οι δυνάμεις σας πολύ μεγάλες μάχες αυτές τις ημέρες. Τώρα πώς έχει η κατάσταση, ποια είναι τα δύσκολα, τα πιο δύσκολα μέτωπα?
1: Η νύχτα αυτή η σημερινή ήταν πάρα.
0: Δεν σας ακούμε καλά. Κυρία Παπαβραμοπούλου, αν έχετε ακουστικά, καλύτερα να τα βγάλετε, να σας ακούμε κατευθείαν από το τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Ωραία.
1: Το σημείο δύσκολο, είναι το, είμαστε κέντρο επιχειρήσεων. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ λοιπόν ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Mm-hmm. Είχαμε σε εξέλιξη τη φωτιά στη Φωκίδα, τη φωτιά στην μεγάλη αντικοβιωτία της Αιγιαλίας και είχαμε και μια ένεξη φωτιά στην Κεφαλονιά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλες αυτές τις φωτιές, Φωκίδα, Κεφαλονιά, Αιγιαλία, δείχνουν καλύτερη εικόνα.
0: Και η Κεφαλονιά.
1: Ναι, και η Κεφαλονιά mm-hmm. δείχνει καλύτερη εικόνα, παρόλο που το βράδυ χτυπήσανε, χύσανε 6-112. Mm-hmm. Είμαστε σε καλύτερο, βελτιωμένη εικόνα, μπορούμε mm-hmm. να πούμε, συνολικά η εικόνα είναι βελτιωμένη. Το μεγάλο, η δύσκολη σημερινή φωτιά μας είναι αυτή στην Αντικοβιωτία.
0: Mm-hmm. Προς τα Μέγαρα.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μέτωπα, το ένα στην Αγία Παρασκευή και το άλλο αυτό που, είμαι, που είπατε προς τα Μέγαρα, στο Κανδύλι εκεί. Έχουν διατεθεί πάρα πολλά εναέρια μέσα, δηλαδή έχουν διατεθεί πάνω από 20, γύρω στα 25 εναέρια μέσα, mm-hmm. όμως υπάρχουν πάρα πολλοί ισχυροί άνεμοι που πλέουν στην περιοχή και σε αρκετές περιπτώσεις τα αεροσκάφη δεν μπορούν να επιχειρήσουν γιατί δεν μπορούν να κάνουν την υδροληψία. Mm-hmm. Όμως τα ελικόπτερα επιχειρούν κανονικά. Αυτό μιλάμε από αέρος. Επίγεια περίπου επιχειρούν 500 πυροσβέστες. Δίνουν μάχη τώρα δεύτερη, τρίτη μέρα. 22 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης, δεύτερης, τέταρτης, πέμπτης, έκτης, δέκατης, 18ης ΕΜΟΒΕ. Ναι. 150 οχήματα περίπου. Mm-hmm. Δίνουμε μια τιτάνια μάχη. Θα είμαστε σε επικοινωνία σήμερα. Θυμίζω ότι η Αττική έχει πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητα σήμερα. 4, mm-hmm. άρα πνέουν ισχυροί άνεμοι. Είναι η επιχείρηση στην Αντικοβιωτία σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα, στα δύο μέτωπα λοιπόν μας λέτε. Το ένα είναι αυτό στην Αγία Παρασκευή και το άλλο είναι από το Κανδύλι προς τα Μέγαρα.
1: Σωστά, σωστά. Για το οποίο ήχησαν σήμερα και τρία μηνύματα το πρωί.
0: Έχουν γίνει εκενώσεις εκεί?
1: Όπου
0: στην ιστορία, στην υπόθεση των Μεγάρων είναι να κατευθυνθούν προς την πόλη των Μεγάρων. Έτσι ήταν η οδηγία.
1: Ναι, φυσικά. Mm. Έχουν γίνει. Από τις 10 παρα 10 ήταν η περιοχή Αγία Σκέπη και Κανδύλη να πάει στη Νέα Πέραμο, η Διπέμ Μεγάρων στα Μέγαρα mm. και οι περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Αγίος Φαράντης mm-hmm. και αυτοί προς τα Μέγαρα. Παρακαλώ πολύ, έκκληση, θα ακολουθήσουν όλοι οι πολίτες τις αρχές, τις εντολές των αρχών.
0: Mm-hmm. Κυρία Παπαβραμοπούλου, πώς είναι το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής εκεί? Δηλαδή, θέλω να πω, είναι από τη μία βιομηχανική περιοχή, έχει όμως και δέντρα. Δηλαδή, δώστε μας λίγο την εικόνα.
1: Κοιτάξτε, το μέτωπο είναι καθαρά δεσικό. Mm. Το άλλο το μέτωπο τώρα είναι μεικτή. Δηλαδή, το άλλο το μέτωπο έχει κατέβει και έχει εκεί πέρα και. Ναι, και έχει και χαμηλή βλάστηση.

0: Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ακούσαμε τι μας είπε η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό που κινείται και προς τα Μέγαρα. Πάμε λοιπόν στον Δήμαρχο Μεγαραίων, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Καλημέρα, κύριε Μαργέτη.
2: Καλημέρα.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση σας.
2: Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι σε μια απόσταση 20 χιλιόμετρων, 10-15 ανεξέλεγκτες εστίες. Δεν μπορεί να. Είναι ένα χάος. Ζητάμε ενίσχυση από ένα αέρια μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τι να σου πω, είναι. Όταν σας λέω χάος.
1: Έχετε ένα αέρια καθόλου αυτή τη στιγμή που επιχειρούν, μας έλεγαν.
2: Όχι, τώρα ζητούσαμε να έρθουν. Να έρθουν ένα αέρια, γιατί τουλάχιστον εδώ που είμαι εγώ δεν υπάρχει, δεν πετάει κανένα.
1: Μας έλεγε η εκπρόσωπος πυροσβεστικής ότι έχει ανέβει ο αέρας και τα καναντέρ δεν μπορούν να πάρουν νερό αυτή τη στιγμή, αλλά μόνο τα ελικόπτερα μπορούν να επιχειρήσουν.
2: Πιθανόν. Μπορεί να είναι στο ανατολικό μέτωπο και να μην τα βλέπω εγώ, γιατί είμαι δυτικά εγώ.
1: Προς τα πού κινείται δηλαδή η φωτιά? Απειλούνται περιοχές που είναι και κατοικημένες?
2: Τόσα διαφορετικά σημεία και σε κατοικημένες περιοχές που δεν είναι, σας λέω, ανεξέλεγκτη κατάσταση. Είναι τραγικά.
1: Έχετε και εθελοντές που συμμετέχουν στην προσπάθεια?
2: Εθελοντές και όλοι. Είναι και ιδιώτες και υδροφόρες ιδιώτες. Είναι ένας χαμός.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: σας ευχαριστώ, κύριε Μαργέτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό κουράγιο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη κατάσταση. Εκεί δεν μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει πολύ. Ήταν ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης. Πολύ δύσκολη κατάσταση, μας είπε. 20 χιλιόμετρα είναι, σε 20 χιλιόμετρα εκτείνεται το μέτωπο με πολλές ανεξέλεγκτες εστίες, λέει. Και κατοικημένες περιοχές είναι κοντά και μεικτές περιοχές με καλλιέργειες και χαμηλή βλάστηση.

0: 19 λεπτάκια μετά τις 11, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1 και πάμε να δούμε και θέματα που δεν έχουν να κάνουν με τις φωτιές, θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας και θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα έχουν ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, από τις 13 Ιουλίου. Έχουμε 2 Αυγούστου σήμερα. Και πάμε να δούμε ένα πρώτο απολογισμό από τον εμπορικό κόσμο, από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας και τον πρόεδρό της, τον κύριο Θάνο Τσαγκάρη. Καλημέρα, κύριε Τσαγκάρη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσαγκάρη.
0: Σε μια δύσκολη συγκυρία είμαστε τώρα μεταξύ πύρινων μετόπων, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο πώς κινείται η αγορά, δηλαδή αν υπάρχει ένα μικρό απόθεμα στους καταναλωτές ή η ακρίβεια έχει φρενάρει τελείως κάθε αγορά.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα της αγοράς της όλη τη σεζόν ήταν και τώρα, στην αρχή της τέταρτης εβδομάδας των εκτόσεων, ήταν και είναι απογοητευτική. Mm-hmm. Οι εκτόσεις είναι πολύ μεγάλες, mm-hmm. είναι πάνω από το 50%. Αυτή είναι η τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων της σεζόν. Mm-hmm. Και τα καταστήματα πρέπει να ανανεωθούν, οπότε εκποιούν τα προϊόντα τους, mm-hmm. οι υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν. Mm-hmm. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Οι εκτόσεις είναι αδύναμες, γιατί το εργαλείο αυτό ρευστοποίησης που είχαμε έχει υπονομευτεί από την ίδια την πολιτεία, mm-hmm. το 2022 με τον νόμο 4965, ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης απελευθέρωσε τις προσφορές. Όποιος θέλει στην αγορά κάνει ό,τι θέλει όπου το θέλει. Υπάρχει ένα διαρκές και άναρχο περιβάλλον εκτόσεων και προσφορών κάθε στιγμή. Αυτό αδυνατίζει το θεσμό. Ναι. Επικρατούν αυτοί που έχουν τη δύναμη της επικοινωνίας και τη διαφήμιση. Mm-hmm. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό τότε ο Υπουργός. Κοιτάξτε, το καταναλωτικό κοινό.
0: Λέτε λοιπόν ότι ο καθένας κάνει προσφορές όποτε θέλει.
1: Όποτε θέλει, το βλέπετε δίπλα σας. Υπάρχει κάθε στιγμή από τότε που ξεκινάει μια σεζόν, υπάρχουν προσφορές από όλους. Όποιος θέλει, το κάνει. Κοιτάξτε, έχουμε δει μια Black Friday 2,5 μηνών.
0: Ναι.
1: Τα βλέπουμε αυτά. Mm-hmm. Κοιτάξτε, από την άλλη πλευρά, το καταναλωτικό κοινό είναι περιορισμένο. Η ακρίβεια, η στεγαστική επιβάρηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Mm-hmm. Και έχουν αλλάξει και οι καταναλωτικές συνήθειες. Υπάρχει μια αλλαγή προτεραιοτήτων. Προτιμούν ο κόσμος την εστίαση, τον τουρισμό, διακοπές, τιμές ανακούφισης δηλαδή. Mm-hmm. Και υπάρχει πρόβλημα. Αν η πολιτεία δεν σταθεί δίπλα τώρα και με μέτρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος, το επαναλαμβάνω, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, που τα έχουμε έτοιμα εμείς και τα προτείνουμε, αλλά η πολιτεία δεν συνομιλεί. Mm-hmm. Δεν συνομιλεί.
0: Δηλαδή δεν σας δέχεται να έχετε επικοινωνία και να περάσετε τα αιτήματά σας. Και
1: εμείς έχουμε κάνει 5 φορές, σαν Εμπορικός Σύλλογος,
0: ναι.
1: έχουμε κάνει 5 φορές αίτημα να συναντηθούμε με τον Υπουργό και δεν έχει καταστεί δυνατόν. Και αυτή η
0: απουσία διαλόγου.
1: Και αυτή η απουσία διαλόγου mm-hmm. δημιουργεί επικίνδυνο.
0: Με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριε
1: Σαγκάρη.
0: Με τον
1: Υπουργό Ανάπτυξης, mm-hmm. ναι. Mm-hmm. Οι θεσμικοί φορείς παραμένουν εκτός συζήτησης. Και οι αποφάσεις της πολιτείας είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα. Αποφασίζει η πολιτεία από μόνη της.
0: Mm-hmm.
1: Χρειαζόμαστε ένα τακτικό, ουσιαστικό και διαρκή διάλογο με την πολιτεία.
0: Mm-hmm.
1: Και να είναι σύμμαχος η πολιτεία δίπλα μας. Αλλιώς τις εκτόσεις θα τις θυμόμαστε σαν έθιμο. Θα μας παίρνετε τηλέφωνο εδώ για να σας λέμε ότι ναι, υπάρχουν εκτόσεις. Δεν είναι ότι υπάρχουν ουσιαστικά εκτόσεις.
0: Είναι πραγματικές πάντως, λέτε, οι εκτόσεις. Μας είπατε πριν ότι είναι στο όριο της εκποίησης κιόλας.
1: Στην εποχή, κοιτάξτε λίγο, στην εποχή του ίντερνετ, mm-hmm. ο καταναλωτής είναι απόλυτα προστατευμένος, μπορεί να μπει για να ελέγξει την τιμή.
0: Mm-hmm.
1: Άλλωστε, εμείς μιλάμε για τα καταστήματα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι περιφερειακή αγορά της Αθήνας. Θα σας ρωτήσω ποια είναι η αγορά της Αθήνας, τι θα μου πείτε. Η Ερμού και το πολυκατάστημα.
0: Ναι.
1: Εκεί ελέγχονται τα πράγματα. Και στις περιφερειακές αγορές ο κόσμος περνάει κάθε μέρα από το κατάστημα.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτάξτε, οι δύο είναι τα κυριότερα προβλήματα που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα. Το ένα είναι η απότομη αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Η απότομη αύξηση η τελευταία τριετία είναι κατά 80% και μη σας φανεί περίεργο.
0: Με τι, με τα ενίκια,
1: αν δεν αλλάξει το μισθωτήριο είναι σίγουρα 80%. Διαφορετικά είναι 50%.
0: Mm-hmm.
1: Και το δεύτερο είναι η μεταφορά τζίρου που έχουμε εμείς, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς τους γίγαντες της αγοράς. Είτε αυτή είναι μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, είτε είναι μέσω των πολυεθνικών, των καταστημάτων κλπ.
0: Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων είναι ένας λόγος, ένας παράγοντας είναι το ενίκιο. Άλλος.
1: Το ενίκιο είναι το πρώτο. Κοιτάξτε, όλη η παραγωγή, η ενέργεια, έτσι, οι πέντε αυξήσεις του κατάτατου του μισθού δεν πήγανε, δεν γυρίσανε στην αγορά. Δηλαδή να έχουμε μια αύξηση της τζίρου. Έχουμε διαρκώς μια μείωση της τζίρου. Πήγανε στα σούπερ μάρκετ και στην ενέργεια και στην στεγαστική επιβάρυνση. Αυτό έχουμε πάθει. Και δεν θα αντέξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δείτε μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα κλείνουν όπως στην εποχή του μνημονίου τα μεγάλα καταστήματα το ένα μετά το άλλο. Εάν ένα ενίκιο είναι, κυρία Τσίγκα, 3.000, τα γελιτουργικά έξοδα είναι 9.500.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί θα έχεις και 2-3 εργαζόμενους, θα έχεις την ενέργεια, αν 9.500. 9.500 για το να πουλάς τώρα ένα τισέρ, μια βερμούδα ή ξέρω εγώ, δεν γίνεται. Εμείς αυτά τα λέμε, έχουμε στείλει μια επιστολή προς τον Υπουργό, γενικά προς την πολιτεία, με 10 προτάσεις που πολλές από αυτές οι περισσότερες είναι χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Αν μπορέσει να σταθεί δίπλα μας, θα μπορέσουμε και κάνουμε ένα διάλογο, θα μπορέσουμε να είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση και να επιβιάσουμε κάποια χρόνια περισσότερα.
0: Αυτές οι τόσες πολλές Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα βοηθάνε, κύριε Τσαγκάρη.
1: Δεν είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά και αυτό πάλι ο ίδιος υπουργός τότε είχε κάνει όλες τις αγορές κλειστές, αλλά το κέντρο της Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκη να είναι ανοιχτό. Και επίσης τα σπάτα, τα οποία τα έχρισε η τουριστική ζώνη για να μπορεί να λειτουργεί εκεί ένα εκπτωτικό κέντρο το οποίο είναι.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι λάθη, δεν μπορούν, παραμένουν κλειστά τα μαγαζιά γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν τις υπερβολικές απαιτήσεις που έχει να είσαι την Κυριακή ανοιχτός, ανοιχτή τα καταστήματα, δεν ωφελούν. Και οι παραγωγικές Κυριακές είναι 4, αλλά εμείς είχαμε δεχτεί 8 τότε σε ένα διάλογο που γινόταν με την προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαγκάρη.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, κυρία.
0: Εύχομαι καλύτερη συνέχεια στην περίοδο των θερινών εκτόσεων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.

0: 30 λεπτάκια μετά τις 11. Εδώ είμαστε. Πάμε γρήγορα στην Κεφαλονιά, γιατί καταφέραμε να έχουμε επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, τον κύριο Ευστάθιο Σωτήριο Κουρή. Καλημέρα, κύριε Κουρή.
1: Καλημέρα.
0: Μας έλεγε η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής πριν ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση στην Κεφαλονιά.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι. Καλύτερη είναι, αλλά έχουμε αναζωπηρώσεις. Και οι αναζωπηρώσεις μπορεί να εξελιχθούν σε
0: δύσκολες. Βέβαια, φυσικά.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Αέρα έχετε πολύ.
1: Έχουμε αέρα. Mm. Γιατί το μέτωπο ήταν πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Και έφτασε η φωτιά μέχρι τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην περιοχή των Μαυράτων, Αμπαλοχέρα, εκεί πέρα έφτασε μέχρι τη θάλασσα.
0: Είναι κοντά στο εργοστό όλοι οι περιοχές που μας λέτε?
1: Όχι, όχι.
0: Πού είναι?
1: Είναι κοντά, είναι νοτιοδυτικά της Κεφαλονιάς.
0: Mm-hmm.
1: Κοντά στις τουριστικές περιοχές που είναι Κατελιός, είναι ναι. Σκάλα, είναι Ελφόρος. Είναι σε τουριστικές περιοχές, είναι από την αντίθετη πλευρά του εργοστολίου.
0: Έχετε κενώσει περιοχές?
1: Έχουμε κενώσει πολλά χωριά, ναι. Όπως είναι το Κρεμμύδι, όπως είναι το Μαρκόπουλο, όπως είναι ο Κατελιός, όπως είναι τα Μαυράτα, τα Θυράμωνα και τα Χιονάτα. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι με τις αναζωπηρώσεις δεν μπορούμε να πούμε και στον κόσμο να γυρίσει.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη η πυροσβεστική που έχει τον πρώτο λόγο, τουλάχιστον για την περιοχή Μαυράτα, Χιονάτα, και τη Ράμωνα που έχουν αναζωπηρώσεις, δεν έχει δώσει εντολή για να γυρίσει ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εκενωμένα τα χωριά.
0: Είναι δάσος. Είναι δάσος.
1: Είναι δασωμένα. Είναι αγρί, είναι λεώνες, είναι δασωμένα. Ανάλογα. Είναι μειχτά. Δεν είναι να πείτε ένα δάσος.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Είναι περισσότερο και καλλιεργημένα, αλλά και ακαλλιέργητα σαν δασικές εκτάσεις.
0: Μπορούν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα αυτή την ώρα, έχετε?
1: Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, τρία εναέρια μέσα, δύο πετσετέλ που έχουμε στην Κεφαλονιά, mm-hmm. και ένα ελικόπτερο Μπέλ, mm-hmm. αλλά είναι λίγα. Είναι λίγα. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε να έχουμε ένα Καναντέρ. Έχουμε ζητήσει, δεν μας έχουν στείλει. Θα επαναλάβουμε πάλι το αίτημα.
0: Mm-hmm.
1: Το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, να μας στείλουν ένα εναέριο ακόμα. Για να μπορούμε τουλάχιστον στις περιοχές που αναζωπηρώνεται, που είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές ακόμα, mm-hmm. όπως είναι η Μαυράτα, Θυράμωνα κλπ., να μπορούμε να ελέγξουμε τη φωτιά.
0: Έχετε εικόνα για ζημιές?
1: Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή, mm-hmm. ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρω ότι δεν καήκαν σπίτια.
0: Ναι.
1: Δεν καήκαν σπίτια.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι...
1: Ανησυχούσαμε χθες το βράδυ που είμαστε συνέχεια στο μέτωπο.
0: Ναι,
1: όπως καλούν σπίτια, αλλά δεν έχουν καεί σπίτια. Mm-hmm. Ότι... από την πυροσβεστική πληροφορούμε δεν έχουν καεί σπίτι.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι είναι και γεμάτη κόσμο η Κεφαλονιά αυτή την περίοδο.
1: Είναι γεμάτη κόσμο η Κεφαλονιά. Κενώσαμε την περιοχή του Κατελιού που ήταν γεμάτο ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα κλπ. Mm-hmm. Τους πήγαμε όλους στην παραλία. Ταλαιπωρηθήκανε και αυτοί πάρα πολύ.
0: Και παραμένουν εκεί, παραμένουν στην παραλία.
1: Όχι, έχουν γυρίσει, γιατί στον Κατελιό έχουν δώσει πυροσβεστική ότι δεν υπάρχει θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Και γυρίσαμε, mm-hmm. τουλάχιστον να μην ταλαιπωρούνται. Στην παραλία να είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά στα Μαυράτα και στο Θυράμωνα η πυροσβεστική έχει δώσει να μην γυρίσουν ακόμα. Περιμένουμε την εντολή τους μέχρι να επιχειρήσουν 2-3 φορές τα εναέρια να δούμε πώς θα γίνει. Τους καταλαβαίνουμε κι εμείς, είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Καταλαβαίνουμε ότι τον άλλον τον βγάζει στο σπίτι του και δεν ξέρει τι είναι, πώς είναι. Δεν τον αφήνουμε να πάει να γυρίσει γιατί η αστυνομία αστυνομεύει τον δρόμο. Έχουμε ένα θέμα εκεί. Έχουμε θέματα. Τα οποία είναι επί της ουσίας διαχείριση της φωτιάς. Και mm-hmm. όταν έχουμε αναζωπηρώσεις δεν είναι εύκολο να τη διαχειριστούμε. Mm-hmm.
0: Έχετε ικανή μόνιμη πυροσβεστική δύναμη στο νησί?
1: Έχουμε ικανή μόνιμη δύναμη. Έρχονται όμως πυροσβεστικές δυνάμεις τώρα. Mm-hmm. Και επίσης έχει κοπεί και το ρεύμα στις περιοχές που είναι όλες τουριστικές.
0: Mm-hmm.
1: Και έρχονται και δυνάμεις στις ΔΔΕ. Ήδη με τα πλοία τα πρωινά για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και τη διακοπή του ρεύματος.
0: Είχατε και μια σύλληψη στην Κεφαλονιά?
1: Είχαμε και μια σύλληψη στην Κεφαλονιά.
0: Τι, για πείτε μας.
1: Ένας ο οποίος φώναζε και έλεγε ότι εγώ έβαλα τη φωτιά και λοιπά και λοιπά. Εντάξει, από εκεί και πέρα θα δούμε με την προανάκριση.
0: Θα ερευνηθεί η ιστορία. Υδροδότηση υπάρχει κανονικά?
1: Υδροδότηση υπάρχει, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν θα κοπεί το ρεύμα, τα αντιστάσια δεν θα δουλέψουν.
0: Ναι,
1: άρα πρέπει να αποκαταστήσουμε γρήγορα το ρεύμα.
0: Βέβαια, βέβαια, σωστό.
1: Είναι βασικό αυτό.
0: Το ρεύμα έχει κοπεί σε πολλές περιοχές, σε μεγάλο κομμάτι.
1: Το ρεύμα έχει κοπεί τελείως και σε περιοχές που δεν είχε φωτιά. Γιατί περνάνε τα καλώδια από τις περιοχές που είχε φωτιά, όπως είναι η τουριστική περιοχή της Κάλλας, δεν έχει ρεύμα αυτή τη στιγμή. Και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δούμε με τη ΔΕΔΙΕ πώς θα γίνει και πώς θα το διοχετεύσουμε. Έρχονται τα συνεργεία να δούμε, είναι αρκετή η στήλη της μέσης τάσης και έσκασε και ένα στήλος της υψηλής τάσης.
0: Οπότε η ηλεκτροδότηση είναι κεντρικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Είναι κεντρικό, διότι σε λίγο θα έχουμε και νερό.
0: Βέβαια, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κουρή. Θα προσπαθήσουμε να ξαναέχουμε μια επικοινωνία μαζί σας λίγο αργότερα και ελπίζω να είναι καλύτερη εικόνα που θα έχετε.
1: Ελπίζω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό κουράγιο.
1: Καλά, να είστε καλά.

Λοιπόν, σε εσάς τα μηνύματά σας, ο Κωνσταντίνος, καλημέρα από Σιτία. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Τι κάνετε, λέει. Πείτε μου, σας παρακαλώ, υπάρχει καλοκαίρι χωρίς φωτιές και χειμώνας χωρίς πλημμύρες? Όλα αυτά γίνονται, κατά την ταπεινή μου άποψη, λέει ο Κωνσταντίνος. Στο πόδι, χωρίς. Γιατί όλα τα άλλα γίνονται στο πόδι, χωρίς αντίστοιχες μελέτες. Σε κάθε περίπτωση, να μην ξεχνάτε την ατάκα. Έχουμε, λέει, και το στρατηγό άνεμο. Παλιά ατάκα για φωτιές, βέβαια. Ο Βίρον Πολύδωρος τα είχε πει αυτά. Υπουργός τότε δημοσίας τάξεως. Και όλα αυτά, λέει ο Κωνσταντίνος, από του διαβόλου τη μάνα. Έτσι μας είπε ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Εμείς ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Και ο Δημήτρης για το θέμα της Κούβας, ο αποκλεισμός της Κούβας, λέει, υπάρχει εδώ και 60 χρόνια, ισχύει και είναι σχεδόν ολικός, γιατί οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις από τότε και σε όλες τις χώρες που στέλνουν προϊόντα και υπηρεσίες. Μόνο που, Δημήτρη μου, είχε χαλαρώσει κάπως αυτός ο αποκλεισμός. Θυμόμαστε και την κυβέρνηση Ομπάμα. Τώρα όμως, από τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει ολικό αποκλεισμό. Δηλαδή, στην κυριολεξία, προκαλεί ασφυξία στο νησί.

0: Σε κανονικές συνθήκες και αν δεν είχαμε τόσα πολύ επικίνδυνα και οδυνηρά πυρηνικά μέτωπα και αν δεν είχαμε αυτή τη δραματική εβδομάδα που πέρασε, θα μιλάγαμε για διακοπές. Αν και σύμφωνα με όλες τις έρευνες, οι μισοί Έλληνες δεν έχουν λεφτά να πάνε διακοπές. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, καταραίει ένας ολόκληρος τρόπος ζωής που δουλεύεις όλο το χρόνο και περιμένεις ότι το καλοκαίρι θα πάω, ρε παιδί μου, μια εβδομάδα, 10 μέρες κάπου, στο εξοχικό. Αν έχω παραπάνω δυνατότητα, θα πάω κάπου αλλού. Είναι κάπως σαν επιβράβευση ήταν της χρονιάς που πέρασε. Και ήταν και μια ανάσα, μια βαθιά ανάσα για τη χρονιά που ερχόταν. Πάνω αυτά, last year, που λέγε και η διαφήμιση. Αποτελούν πλέον παρελθόν. Μεταξύ των άλλων που είναι δύσκολο να τα σηκώσει αυτή τη στιγμή ένας εργαζόμενος ή ένα νοικοκυριό, είναι και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Που πρέπει να σας πω ότι πολύ παλιά, εννοώ στα νιάτα τα δικά μας, έτσι, που ήμασταν φοιτητές και παίρναμε το σακίδιο στην πλάτη, κάναμε ένα part-time κάπου, δουλεύαμε για λίγο, το μόνο που δεν ήταν κόστος ήταν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Έκανε λοιπόν μια παρέμβαση το εργατικό κέντρο Πειραιά, μια παρέμβαση για την αντίδραση στις τιμές, αυξημένες τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και στα χρήματα που χρειάζεται μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο, ας πούμε, να ταξιδέψει σήμερα σε ένα νησί. Έχει βγάλει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, τον κύριο Μάρκο Μπέκρη, να μιλήσουμε για αυτή την παρέμβαση. Καλημέρα, κύριε Μπέκρη.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας δίνετε και για το βήμα και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ενδεχομένως να είναι λίγο μετεμποδίων σήμερα αν έχουμε ξαφνικά επικοινωνία με κάποιο από τα πύρινα μέτωπα που κινδυνεύουν αυτή την ώρα, αλλά ελπίζω ότι θα πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ένα σχόλιο θέλουμε να πούμε, δηλαδή και σαν εργατικό κέντρο Πειραιά, δηλαδή, ότι είμαστε και εμείς δίπλα από την πλευρά μας σαν σωματεία, σαν εργαζόμενοι, γιατί πολλοί από αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί είναι συνάδελφοί μας στις περιοχές. Και νομίζω και γιατί συνδέεται η πολιτική, η οποία συνδέεται με τις φωτιές αλλά και με τις τιμές των ακτοπλοϊκών, είναι η ίδια πολιτική, ότι είναι προκλητικό. Όσο προκλητική είναι η ανακοίνωση και η συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας σχετικά με τις τιμές, άλλο τόσο είναι και οι προκλητικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με τις φωτιές, που τώρα θυμήθηκε για την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείξουμε στην πυροσβεστική, όταν και η κυβέρνηση, η σημερινή και οι προηγούμενες, έχουν αφήσει με χιλιάδες κενές θέσεις αλλά και τεράστια λήψη και μέσα το ίδιο το πυροσβεστικό σώμα. Και είμαστε κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές, με τεράστιες δασικές εκτάσεις αλλά και περιουσίες του απλού κόσμου, των εργατικών λαϊκών οικογενειών, να καταστρέφονται. Και με κίνδυνο της ζωής και με θύματα, όπως έχουμε ήδη δυστυχώς βάλει και άλλα στο μακρύ κατάλογο.
0: Έτσι, αυτή τη φορά είχαμε τρεις πυροσβέστες στα θύματα.
1: Ναι. Το ξέρω, γιατί έχουμε βρεθεί και εμείς και τα προηγούμενα χρόνια με κλιμάκια δικά μας, πλάι στους πυροσβέστες, να σβήνουμε φωτιές με τα σωματεία κτλ. Και βλέπουμε τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι χωρίς μέσα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη τώρα για την παρένθεση, αλλά
0: όχι,
1: είναι κάτι που παρακολουθούμε όλοι.
0: Είναι λογική, γιατί αυτό συμβαίνει αυτές τις μέρες.
1: Τα έχουμε ζήσει.
0: Το παρακολουθούμε όλοι.
1: Ναι.
0: Κύριε Μπέκρη, πείτε μας λίγο για την παρέμβαση που κάνατε στο εργατικό κέντρο, από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, στο θέμα των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτήριων.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, παρακολουθήσαμε με πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη του ίδιου του Υπουργού σχετικά με το γεγονός ότι ήθελε χειροκροτητές και ζητούσε επιβράβευση για το γεγονός ότι κατάφεραν να συγκρατήσουν τις τιμές.
0: Είπε συγκεκριμένα, ο κύριος Κικίλιας είπε ότι πετύχαμε να μην ανέβουν οι τιμές τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Βέβαια, πρέπει αυτό να το πούμε, γιατί τα έχουμε αναφέρει. Εμείς μιλήσαμε και με στοιχεία ότι μιλάει για ήδη αυξημένες τιμές, οι οποίες έχουν εκτοξευτεί από το 2019. Δηλαδή, από το 2019 οι τιμές στις βασικές ακτοπλοϊκές γραμμές έχουν αυξήσει από 28% έως και 44%. Την ίδια στιγμή, βέβαια, που ο μέσος μισθός στη χώρα μας μένει καθυλωμένος.
0: Ναι.
1: Την ίδια στιγμή που, για παράδειγμα, δεν δίνεται 13ος, 14ος μισθός στο δημόσιο, στις συντάξεις, την ίδια στιγμή που οι ναυτεργάτες έχουν μειωμένες οργανικές συνθέσεις στα πλοία με εξαντλητικά ωράρια, υπάρχει και το άλλο γεγονός ότι δίνονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για τις επιδοτήσεις, στις ακτοπλοϊκές γραμμές για να εκτελούν δρομολόγια σε άγονες γραμμές. Και έχουμε και το τελευταίο πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό, ότι όλα γίνονται μόνο στο όνομα του κέρδους και των συμφερόντων των μεγάλων κουμπλιστικών εταιριών, ότι η γραμμή η οποία εκτελούσε δρομολόγιο στα Αντικήθυρα,
0: ναι.
1: Αυτό είναι τώρα των τελευταίων ημερών περιστατικό που επιβεβαιώνει και τα λεγόμενά μας, δεν εκτελέστηκε για αρκετές ημέρες με το πρόσχημα λόγω της κακοκαιρίας, και έχουν αφήσει ένα ολόκληρο νησί και τη σύνδεση που γίνεται με Πειραιά, Γήθιο και Κύθυρα στον αέρα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η αυτοπλοϊκή σύνδεση...
0: Ήταν πρόσχημα η κακοκαιρία ή ήταν αντικειμενικό που είχαμε θυελώδεις ανέμους?
1: Το να μείνουν επί συνεχείς ημέρες χωρίς σύνδεση στα Αντικύθυρα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι θα έπρεπε να υπήρχαν συγκεκριμένα μέσα. Δηλαδή δεν γίνεται να μένουν αυτή τη στιγμή και να γίνονται έρμια τα νησιά με το αν αυτό υπηρετεί τα σχέδια των αυτοπλοϊκών εταιριών που λειτουργούν με μοναδικό κριτήριο τα κέρδη τους. Και αυτά επιδοτούνται από χρήματα των Ελλήνων, των εργαζομένων εδώ πέρα, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών μαγαζιών που έχουν, των αγροτών. Και όλα αυτά επιδοτούνται από εμάς. Δεν γίνεται λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι νησιώτες, οι εργάτες να ζουν σε αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι μια σφραγίδα την οποία έχει βάλει και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, αλλά και των προηγούμενων, και δεν παίρνουν κανένα μέτρο για να έχουν νέα πλοία, σύγχρονα, ασφαλή, για να μπορούν να καλύπτονται όλες αυτές οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν.
0: Εσείς τι ζητάτε ως Εργατικό Κέντρο Πειραιά στο κομμάτι αυτό?
1: Εμάς τα αιτήματά μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, καταρχάς, όπως είναι αφορολόγητο για παράδειγμα το πετρέλαιο το οποίο παίρνουν οι εφοπλιστές, ζητάμε να καταργηθεί το ΦΠΑ στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο είναι...
0: Το οποίο πόσο επιβαρύνει αυτή τη στιγμή?
1: Το ΦΠΑ είναι στο 24%.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, το δεύτερο είναι να υπάρχουν σύγχρονες ασφαλείς και συχνές θαλάσσιες συγκοινωνίες για όλα τα νησιά.
0: Mm-hmm.
1: Η Ελλάδα είναι μια
0: νησιωτική χώρα.
1: Χώρα, η οποία, εντάξει, το καλοκαίρι που είναι η τουριστική περίοδος και βλέπουμε για παράδειγμα όπως το λιμάνι της Ραφίνας, σε ένα λιμάνι που έχει υποδομή για 4 πλοία να βάζουν 13 δρομολόγια και να κινδυνεύουν να υπάρχουν σοβαρά ατυχήματα και για επιβάτες και για ναυτεργάτες.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αλλά και τα πλοία, ο στόλος δεν είναι νέος στόλος. Υπάρχουν πλοία και 25 και 30 ετών. Είναι στοιχεία τα οποία τα ξέρει και το Υπουργείο, τα ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι που είμαστε στον κλάδο. Το δεύτερο είναι να υπάρχει άμεση και ουσιαστική μείωση 50% των αυτοπλοϊκών εισιτηρίων εδώ και τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για τεράστιες αυξήσεις οι οποίες έχουν δοθεί, οι οποίες δεν αντιστοιχούνται με τις αυξήσεις στο μέσο μισθό το οποίο υπάρχει και λαμβάνει αυτή τη στιγμή η μέση ελληνική οικογένεια.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δηλαδή...
0: Εγώ ενδεικτικά θα πω ένα εισιτήριο για να πάει κάποιος στην Πάρο με συμβατικό πλοίο, ένα άτομο, χωρίς μέσο μεταφοράς, και να πάει στο κατάστρωμα, όχι σε αεροπορική θέση, είναι 102 ευρώ.
1: Σκεφτείτε τώρα, αν λέτε αυτό τώρα λέμε για την Πάρο, ή αντίστοιχα για την Ρόδο, ή για την Κρήτη, ή για, ξέρω εγώ, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και πόσα λεφτά θέλει ένα μηνιάτικο, να το πούμε έτσι απλά, μια τετραμελής οικογένεια, για να μπορέσει να πάει μια εβδομάδα διακοπές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το λέμε αυτό γιατί είπατε ένα στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνεται και από στοιχεία που μαζεύουμε κι εμείς, ότι μεγάλο μέρος των εργαζομένων, ας σας πω εγώ τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε από τον Πειραιά, λοιπόν, δεν θα μπορέσει να πάει πουθενά.
0: Μα έχουν βγει και έρευνες σχετικές, πω αλίμονο. Είναι...
1: Δεν θα μπορέσει να πάει πουθενά. Και την ίδια στιγμή ένα πάγιο αίτημά μας, το οποίο δεν το συζητάει κανένας, ούτε εφοπλιστές, ούτε Υπουργείο Εργασίας, ούτε Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι ότι να μην δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια ή ναυτεργάτες. Όταν δουλεύουν οι ναυτεργάτες εξαντλητικά ωράρια, αυτό σημαίνει κίνδυνος για τη ζωή των ναυτεργατών, αλλά και κίνδυνος για τη ζωή των
0: εκβατών.
1: Δηλαδή τα τέμπη της θάλασσας είναι μπροστά μας. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε να υπάρχουν και να καθιερωθεί εδώ και τώρα 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, με διπλά πληρώματα για να μπορούν και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με ασφάλεια, αλλά και το επιβατικό κοινό να μπορεί να είναι σε ένα περιβάλλον που θα μεταφέρεται πρώτα απ' όλα προασπίζοντας την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπεκρή. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία αυτή.
1: Και ελπίζουμε τα αιτήματα και το χρόνο και το βήμα μας δώσαν να ακουστούν, mm-hmm. γιατί εμείς το επόμενο διάστημα θα τα προβάλλουμε ακόμα πιο δυναμικά. Γιατί
0: σχεδιάζεται μπαίνει... κάποια κινητοποίηση, δηλαδή το επόμενο διάστημα.
1: Είμαστε συνεχώς. Όποιος έχει παρακολουθήσει ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο μήνα να πω, mm-hmm. είτε με την απεργία που έγινε στο λιμάνι της Ραφίνας, mm-hmm. είτε με την κινητοποίηση που έγινε mm-hmm. στο πλοίο Αριάδνη,
0: mm-hmm.
1: οι άνθρωποι δεν είχαν πληρωθεί τις υπερορίες τους, mm-hmm. Θα δει ότι συνεχώς είμαστε σε μια κινητικότητα για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και προφανώς αυτό υπάρχει σχεδιασμός να καταλήξει και συγκροτημένα με, από τη στιγμή που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα και με άλλες μορφές αγωνιστικές.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Λοΐζο, που μου λέει θέλω να μας πεις, Τζούλη λέει, πότε μπορούμε να σε ακούμε, μέσα στον Αύγουστο και μετά από Σεπτέμβριο. Να σου πω για τον Αύγουστο, Λοΐζο μου, είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο τώρα αυτό που κάνουμε για τον Αύγουστο, και μετά από την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή από τις 10 του μήνα μέχρι τις 21 του μήνα, θα είμαστε καθημερινά εδώ μαζί σας, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, Δευτέρα με Παρασκευή, έτσι. Εδώ, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μου γράφεις. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον κύριο Δημήτρη Παπαϊωάννου. Είναι μετεωρολόγος. Να δούμε λιγάκι, γιατί μας λένε από όλα τα πύρινα μέτωπα ότι έχει ανέβει η ένταση του αέρα τις τελευταίες ώρες και αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ τις προσπάθειες στην επιχείρηση πυρόσβεσης. Κύριε Παπαϊωάννου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήτανε καλύτερα το πρωί, μας λένε από παντού, και από την Αττικοβιωτία και από την Κεφαλονιά, από παντού το ίδιο μας είπανε.
1: Ναι, ισχύει. Είναι μια λίγο καλύτερη μέρα από σαν εμμονισμένη, αλλά και πάλι...
0: Ναι, τώρα έχει ανέβει λέει όμως, ναι.
1: Είναι ισχυρή άνεμη, πάντα το μεσημέρι, απόγευμα ενισχύονται λίγο οι άνεμοι.
0: Πώς θα πάμε τις επόμενες ώρες?
1: Στην περιοχή που, που μένεται η πυρκαγιά είναι μεγάλη, ειδικά όσο πάμε πιο ορεινά, δηλαδή όσο είναι πιο ψηλά η φωτιά.
0: Αττικοβιωτία λέτε τώρα.
1: Ναι, για Αττικοβιωτία. Είναι πιο ισχυρή άνεμη, δηλαδή φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Οι ρηπές ξεπερνάνε τα 50-60 χιλιόμετρα την ώρα, όσο πάμε πιο ορεινά. Όσο πάμε πιο χαμηλά προς την περιοχή του Αλεποχωρίου, ας πούμε, προς την περιοχή των Μεγάρων, είναι πιο χαμηλές οι εντάσεις, δηλαδή στα 4 μποφόρ περίπου. Γενικότερα είναι μια καλύτερη μέρα σχέση και με χθες και προχθές, αρκετά καλύτερη μέρα. Δεν έχουμε θυελώδες ανέμους, γι' αυτό βλέπουμε και ότι πετάνε και τα εναέρια μέσα.
0: Έτσι. Απλά δυσχεραίνει την υδροληψία από τα καναντέρα, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
1: Ναι, προφανώς. Και γι' αυτό δεν πετούσαν και χθες και προχθές καθόλου τα εναέρια μέσα. Σήμερα όμως είναι καλύτερη μέρα, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν ισχυροί και οι άνεμοι και είναι, δυσκολεύουν ακόμη και σήμερα την κατάσταση. Προφανώς πανφυσάει και είναι τόσο μεγάλη η δασική έκταση η οποία καίγεται. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη δασική έκταση.
0: Ναι, βέβαια,
1: που
0: πολύ, πολύ. Πάρα πολύ. 100.000 χιλιόμετρα λέει.
1: Είναι από τα λίγα δάση που είχαν απομείνει στην Δυτική Αττική, αυτό που καίγεται αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Αύριο θα είναι μια ακόμα λίγο καλύτερη μέρα.
0: Πριν πάμε στο αύριο, δώστε μας λίγο τις επόμενες ώρες.
1: Τις επόμενες ώρες οι άνεμοι στην περιοχή θα είναι περίπου στα 4 με 5, όσο πιο ψηλά όπως είπαμε θα
0: φτάσουν
1: και τα 6 μποφόρ.
0: Δεν θα πέσουν περισσότερο δηλαδή, δεν θα κοπάσουν περισσότερο σήμερα.
1: Θα κοπάσουν από αργά το απόγευμα βράδυ, θα κοπάσουν, δεν ξεπερνάνε τα 4 μποφόρ περίπου στις περισσότερες περιοχές που μένει την πυρκαγιά εκεί στην Αττικοβιωτία. Στην Αττική δηλαδή πλέον, ουσιαστικά η φωτιά είναι μόνο στην Αττική πλέον η πυρκαγιά που μένει. Δυστυχώς, που ξεκίνησε από την Βιωτία και έφτασε μέχρι την Αττική, και έχοντα μεγάλο κομμάτι, πάνω από 100.000 θέματα, είναι πρώτη εκτιμή αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Η φορά τη είναι προς τα Μέγαρα. Δηλαδή, υπάρχουν 3-4 ενεργά μέτωπα, ουσιαστικά μικρά σχετικά, όχι τεράστια, αλλά έχει πάει σε 3-4 ενεργά μέτωπα η φωτιά από ό,τι φαίνεται από τον δορυφόρο. Ένα που είναι που πάει προς τα Μέγαρα.
0: Ναι.
1: Και άλλο ένα το οποίο είναι στον Άγιο Νεκτάριο, κοντά στον Άγιο Νεκτάριο στα Βίλια.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο καίει και πολύ μεγάλη δασική έκταση και εκεί. Αλλά η φορά των ανέμων είναι βορειάδες, έτσι είναι βόρεια άνεμοι.
0: Διάβαζα ότι αυτή η βόρειο-δυτική είναι αυτό που κατεβαίνει γρήγορα την πλαγιά ο άνεμος, ας πούμε, και παρασύρει τη φωτιά.
1: Όταν οι άνεμοι περνάνε προς τα κάτω, περνάνε την πλαγιά και κατεβαίνουν προς τα κάτω, ενισχύονται πολλές φορές. Δηλαδή, ως καταβάτες, έτσι το λέμε μετεωρολογικά, ενισχύονται όταν κατεβαίνουν την πλαγιά οι άνεμοι. Γι' αυτό και είδαμε και τη μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει, και ειδικά στο Πορτογερμενό τότε το βράδυ που κατέβηκε πολύ γρήγορα η πυρκαγιά μέσα στο Πορτογερμενό και δυστυχώς.
0: Ολική καταστροφή έχουμε εκεί δυστυχώς.
1: Και αυτό που έχει γίνει πραγματικά στην Δυτική Αττική τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι μια τεράστια καταστροφή. Με τις πυρκαγιές στα Βίλια, με τις πυρκαγιές στα Δερβενοχώρια. Είναι μια τεράστια πραγματικά καταστροφή.
0: Αλλά αυτό που έγινε τώρα στο Πορτογερμενό δεν το θυμόμαστε τα τελευταία.
1: Στο Πορτογερμενό δεν είχε γίνει.
0: Κάει και ολόκληρο το χωριό εκεί.
1: Ναι, δυστυχώς. Ήταν η αλήθεια είναι ότι οι άνεμοι εκείνες τις μέρες ήταν θυελλώδη. Δηλαδή χθες και προχθές ήταν. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα προφανώς και τα επίγεια. Τα εναέρια δεν μπορούσαν να πετάξουν ούτως ή άλλως. Όταν έχει τέτοιο αέρα, δεν μπορεί να κάνει δυστυχώς τίποτα.
0: Μάλιστα. Άρα, περιμένουμε σήμερα ότι θα παραμείνουν περίπου έτσι όπως έχει μέχρι το απόγευμα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μετά...
1: Μέχρι το απόγευμα περίπου το ίδιο, το οποίο είναι καλύτερο από τις προηγούμενες μέρες. Έτσι.
0: Ναι,
1: οι άνεμοι είναι καλύτεροι. Είναι πιο...
0: Έχει διαλύματα, κύριε Παπαϊωάννου, που είναι. Δηλαδή, έχει διαλύματα μέσα τώρα, μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα, λέω. Έχει διαλύματα που μπορεί να είναι για μία ώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα και μετά να ανέβουν πάλι. Που να δώσει την ευκαιρία δηλαδή για μεγαλύτερη συμμετοχή στα εναέρια μέσα, αυτό λέω.
1: πάντα υπάρχουν μικρά διαλύματα που πέφτει λίγο άνεμος για μισάωρο, 40 λεπτό και ξανανεβαίνει, αλλά η μέση ένταση των ανέμων θα είναι αυτή που είπαμε. Δηλαδή στα 4 με 5 τοπικά και 6 που φόρο όσο πιο ψηλά πάμε μέχρι το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν περάσει το απόγευμα, το βράδυ θα εξασθενήσουν αρκετά άνεμοι και αύριο θα είναι μια ακόμα λίγο καλύτερη ημέρα από τη η σημερινή. Δηλαδή στα 4 μποφόρ κυρίως θα φτάνει.
0: Με άνοδο και τη θερμοκρασία, φαντάζομαι αύριο.
1: Θα ανέβει η θερμοκρασία, σωστά. Θα ανέβει η θερμοκρασία αύριο μέχρι 35 βαθμούς περίπου. Στην
0: και από εβδομάδα, Αθήνα. Μια που σας έχουμε τώρα εδώ και να σας εκμεταλλευτούμε λίγο, από εβδομάδα θα έχουμε καύσωνα.
1: Θα έχουμε οριακά, μάλλον όχι καύσωνα να το πούμε, αλλά θα είναι υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή θα φτάνουν στους 37-38, τοπικά και 39 βαθμούς στις αρκετές περιοχές, κλειστές, μακριά από τη θάλασσα. Δηλαδή θα έχουμε όσο περνάνε οι μέρες αρκετή ζέστη στη χώρα μας, χωρίς όμως να έχουμε διάρκεια. Δηλαδή θα δούμε 42.
0: Με υψηλές θερμοκρασίες και τη νύχτα.
1: Συγγνώμη, σας κάνω.
0: Με υψηλές θερμοκρασίες και τη νύχτα.
1: Υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα θα έχουμε. Τη νύχτα όχι πολύ, έχουμε δει πολύ χειρότερα, αλλά θα είναι υψηλές όσο περνάνε οι μέρες, ειδικά από την Τρίτη, Τετάρτη και μετά. Δεν θα πέσει θερμοκρασία κάτω στους 26-27 βαθμούς στο μεκανοπέδιο. Από Τρίτη, Τετάρτη και μετά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παϊωάννου. Έτσι κι αλλιώς προέχει όλο αυτό στο οποίο δώσατε και εσείς την έμφαση.
1: Σωστά.
0: Το σημερινό, να δούμε τι θα γίνει με τον αέρα.
2: 2000 FM.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα ενός κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml. 5 συν 1 δώρο. Μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν φινέ στυρί light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
22: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτάκη.

Γεια σας λοιπόν, πιστοί στο ραντεβού μας και αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και όμορφα ξεκινήσαμε αυτό το ωραίο τραγούδι που λέει «Κοριτσάκι μου» και τι γλυκά λόγια. Θα πάμε τέτοια όμορφα τραγούδια να ακούσουμε και το επόμενο δύο ώρο, να σας κάνω και να μου κάνετε παρέα με αυτή την όμορφη ερωτική διάθεση.

Εσύ με συμπληρώνεις, μας είπε ο Χολίδης λοιπόν, σε μουσική του Βασίλη Γαβριλίδη και στίχους του Θάνου Παπα-Νικολάου, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2015 στο άλμπουμ Έλεγα, γι' αυτό ίσως δεν έχει πολύ ακουστεί, και για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Μελίνα Ζανλίδου, που κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα το 2016 σε μουσική του Γιώργου Παπαδόπουλου και στίχους της Εύης Δρούτσα, να ακούσουμε μια προσωπική της επιλογή λοιπόν.

Να σ' αγαπάει να του πεις λοιπόν, ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Γαλανό, ένα παλικάρι πολύ ευρηματικό, έτσι ταλαντούχο, μιας και στίχους και μουσική έγραφε μόνος του. Περίμενα να δω περισσότερα, δεν ξέρω γιατί τον έχω χάσει, όπως και άλλα παιδιά τέλος πάντων από αυτό το πεντάγραμμο έχουν εξαφανιστεί που έχουν μεγάλη αξία. Άλλο ένα λοιπόν, και πάμε 20 χρόνια πίσω, να ακούσουμε Άρη Σαμολαδά, που έχει γράψει και αυτός στίχους και μουσική. Στεναγμένη.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να βρέσεις κι εσύ την παράδειγη ζωή σου.
5: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Μπήκαμε μόλις στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να ακούσουμε πίσω στο 1984 την Αναβίση σε δικούς της στίχους να μας ερμηνεύει «Έχω τόσο να θυμάμαι από εσένα» σε μουσική πιανού άλλου του συνήθις ύποπτου Νίκου Καρβέλα.

Έτσι για την κόντρα που δεν υπάρχει, μετά την αναβίση πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ και πάμε στο 1999 που μουσική υπογράφει ο Φίβος και στίχους παρακαλώ ο Γιάννης Πάριος, χωρίς εσένα.

Είναι πολλά τα τραγούδια που έχει γράψει στίχους ο Γιάννης Πάριος και ίσως δεν το γνωρίζατε, και άλλο ένα θα ακολουθήσει τώρα σε μουσική του γιού του, Χάρης Φαρθακούρης μουσική λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιάννης Πάριος, «Δεν σε ξεπέρασα».

Μας παρέσυρε λοιπόν η μουσική και πάμε σ' άλλον έναν Γιάννη Πάριο λοιπόν, που δεν έχει γράψει τους στίχους, μιας και τους έχει γράψει ο Βασίλης Γιαννόπουλος, αλλά έχει γράψει τη μουσική ο Αντώνης Βαρδής.

Δεν ξέρω αν έχετε ερωτευτεί ήδη με αυτά τα τραγούδια που παίζουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτευτεί ποτέ, αν έχετε γνωρίσει τον απόλυτο έρωτα που λέμε. Δεν ξέρω αν ο απόλυτος έρωτας έρχεται ή εμείς τον φτιάχνουμε να έρθει. Έρχεται όταν εμείς είμαστε έτοιμοι. Μάλλον αυτά τα πράγματα τα ήξερε καλύτερα ο Δημήτρης Ογκούμας το 1996, όταν έγραψε αυτό το τραγούδι που ερμήνευσε ο απόλυτος μουσικός μου έρωτας Θέμης Αδαμαντίδης.

0: Δεν φεύγει κανένας λοιπόν. Μένετε συντονισμένοι εδώ για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής σε λίγο έτσι ερωτικά. Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε αισίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Νίκο Βαξαβανέλη να υπογράφει τους στίχους και τον Βασίλη Κελαϊδή τη μουσική. «Σα να ζητώ» είναι ο τίτλος του τραγουδιού και το ερμηνεύει ο Στάθης Αγγελόπουλος το 1998. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε το Θεσσαλονικιό Γιώργο Δασκουλίδη, λοιπόν, που πρώτο ξεκίνησε την καριέρα του το 1992 στη Ρόδο μαζί με την Άντι Σαμίου και εκείνη του πρότεινε να συνεχίσει τη συνεργασία τους και στην Αθήνα στο νυχτερινό κέντρο Αθηναία μέχρι πριν από κάποιους μήνες ανενεργό. Το κατάφερε και αυτό η κρίση. Τέλος πάντων, απόψε θα μας ερμηνεύσει ο Γιώργος Δασκουλίδης σε στίχους της Νίκης Πυροπούλου και μουσική σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή. Κυκλοφόρησε το 10ο του 2001.

μια στιγμή μας είπε η Ευρυδίκη σε στίχους και μουσική πιανουάλου του Γιώργου Θεοφάνου, τραγούδι που επανακυκλοφόρησε με την Ντάμπτανα ντουέτο, λίγο πιο σύγχρονο, εμείς ακούσαμε την πρώτη εκτέλεση, κυκλοφορία του 1993. Πάμε στο 2000 και στην Κέτι Γαρμπή να μας ερμηνεύει το λάθος μου σε στίχους και μουσική του Φίβου.

Μόνο τα μάτια σου μας είπε ο Χρήστος Μενιδιάτης, σε μουσική του Κωνσταντίνου Μποσνάκη και στίχους του Αλέκου του Τσιχτή. Μόνο τα μάτια λοιπόν, γιατί αυτά είναι ο τρόπος έκφρασης για να δούμε την ειλικρίνεια και την αλήθεια του αλλού, να δούμε τον έρωτα μέσα από αυτόν. Και εμείς ακολουθούμε τον δεύτερο τρόπο, με την άλλη αίσθηση, την ακοή. Γι' αυτό δεν φεύγει κανένας, μένουμε συντονισμένοι εδώ για να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και να απολαύσουμε ερωτικά τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και με αυτή την όμορφη ερωτική διάθεση σήμερα θα συνεχίσουμε και για το επόμενο ημίωρο. Δεν φεύγει κανένας λοιπόν.

0: 2000 FM.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
6: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
7: Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μόλις μπήκαμε και πάμε πίσω στους πιο παλιούς ερωτικούς τραγουδιστές. Ξεκινάμε λοιπόν με το μεγάλο και ένα και μοναδικό Μητροπάνο.
8: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Όμορφα. Με Βίκυ Μοσχολιού λοιπόν και έχω εσένα να αγαπώ και πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Λευτέρης Πανταζής, σε νοσταλγώ. Πίσω στο 1986 πήγαμε σε στίχους του Γιάννη Αργυρίου και μουσική του Χάρη Καλούδη.

Το 1981 ο Γιάννης Πουλόπουλος μίλησε με το φίλο του. Όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους, λοιπόν, ωραίες κουβέντες, ωραίους στίχους που έγραψε η Μανέτα Σάσα σε σύνθεση του εξαίρετου Γρηγόρη Μπιθικότσι. Πού να εξηγώ τώρα άλλα τραγούδια τότε, Αντώνης και Γιάννης Βαρδής, πού να εξηγώ.

Είχα ένα φίλο που τρελάθηκε, έκαψε τις μνήμες του και χάθηκε λοιπόν από τους πιο ωραίους στίχους που έχω ακούσει ποτέ. Έτσι όμορφα, ερωτικά, με ποιον άλλο, με τον Αντώνη Βαρδί θα σας αφήσω. Θα ευχηθώ να είστε όλοι καλά μέχρι την άλλη εβδομάδα που ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ. Δεν φεύγει κανένας, μένετε συντονισμένοι. Με ένα τραγούδι που το αφιερώνω σε όλους αυτούς που έπρεπε να ήταν μαζί μας, κοντά μας, σε κάθε στιγμή που τους είχαμε ανάγκη και τους έχουμε. Καλή σας συνέχεια λοιπόν, μέχρι την άλλη εβδομάδα, γεια σας.

ας είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα γίνει σε γέλιο. Εντάξει, το ξέρω τραγουδάω, χαμογέλα.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλήσο Φούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitis-earthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια. Και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά.
15: Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Μπλούζα γυναικεία? Φέρτο. Πουκάμισο? Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
22: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
21: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
22: Πάρτο!
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπαντικών Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
23: Πανουράκης.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
24: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
25: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: 2.000.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
6: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φιλάμε.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Στέφανε.
19: Ναι.
18: Πάω σούπερ μάρκετ.
19: Στο τάδε.
18: Όχι.
19: Στο άλλο τάδε.
18: Μπα, όχι.
19: Πού θα πας?
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμνιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
19: VKD Market, λοιπόν.
18: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
19: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: 2000 FM.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας με το παραμιλητό της Ελένη Τσαλιγόπουλου. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Τραγούδι του Κώστα του Λιβαδά. Ένα από τα τραγούδια του Κώστα, τα οποία πραγματικά λατρεύουμε απεξάπαντος που λένε. Τα πάντα όλα. Τον αγαπάμε τον Κώστα. Θα τον έχουμε και καλεσμένο εδώ στην εκπομπή. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα κάνουμε μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα. Την έχουμε προγραμματίσει και θα τη μεταδώσουμε όταν πρέπει. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τις δύο επόμενες ώρες. Θα είμαστε μαζί. Θα ακούσουμε τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που θέλουμε να ξαναθυμηθούμε και τραγούδια που θέλουμε να γνωρίσουμε.

Ελευθερία Ερβανιτάκη σε ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι, Ως τα χαράματα, ένα τραγούδι που έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη φωνή της Ελευθερίας, το άλμπουμ Όλα. Όλα στο φως. Όλα στο φως. Όχι, δεν το ξέχασα. Ήταν πολύ συλλεκτικό άλμπουμ. Ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής με ένα μελότραγούδι. Το οποίο έγραψε ο Ορέστης Ντάντος, αυτή τη φορά για την φωνή της Μυρτός Βασιλείου.

0: 2000 FM. Εγώ το
1: βρήκα σε σένα. Πρωτόγνωρες γευστικές εκκλήσεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματος σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων

Ο Μίλτος Πασχαλίδης έκανε την έναρξη για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Τον ουρανό να συγχωρείς από την ομώνυμη θεατρική παράσταση. Και εμείς είμαστε εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, την επιλογή των τραγουδιών. Ελπίζουμε να περνάτε καλά. Διανύουμε το καλοκαίρι. Εδώ.

και πονά τον εαυτό της και προσπαθεί να τον σηκώσει από

Αυτή η πόλη μαγική με τον απίστευτο Ρέστη Χαλκιά, ο οποίος πραγματικά μας εντυπωσιάζει και με τις φωνητικές του δυνατότητες. Από το Μαέστρο, από την πρώτη σεζόν του Μαέστρο, η μαγική πόλη του Μανου Χατζηδάκη, και συνεχίζουμε κανονικότατα με την Παυλίνα Βουλγαράκη και τον Πάρη Αλαμπασόπουλο. Ναι, το θυμήθηκα.

0: Όσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση, και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
7: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG
3: και πάρτο! In Fashion Coimgis. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coimgis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
3: Πάρτο!
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Πάμε σήμερα.
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
12: Δηλαδή.
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού.
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
12: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του, συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks.
20: 2000 FM.
21: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
22: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
21: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
23: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή
26: το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
25: Plus.
26: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία από μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Η ροκ μπαλάντα από την Ελευθερία Ερβαντάκη και την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το τραγούδι που σηματοδότησε τις κοινές τους εμφανίσεις, που ηχογραφήθηκε και είναι σαν προπομπός για τις συναυλίες που ήδη έχουν ξεκινήσει και πάνε και πάρα πολύ καλά. Θα τις βρείτε σίγουρα, θα τις συναντήσετε σε κάποια γωνιά της Ελλάδας, να δείτε αυτή τη σύμπραξη, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά καλή. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και μια ζωή μέσα στους δρόμους δεν είμαστε, ειδικά το καλοκαίρι, και αυτό αγαπάμε πάρα πολύ.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

Αυτός είναι ο φίλος μου, ο Γιώργος Τετζεράκης, και το «Τι παραπάνω να κάνω», μια καταπληκτική δυναμική μπαλάντα που πραγματικά έχει αφήσει τη δική της ιστορία. Εμείς συνεχίζουμε με τον Μιχάλη Χατζιάννη, άλλος πολύ καλός φίλος, και πραγματικά με ένα τραγούδι από τα πολλά που έχουμε αγαπήσει.

Αυτό ήταν το ζεστό καλοκαίρι από τους Sonar, το οποίο μας συντροφεύει φέτος το καλοκαίρι. Δραματικό καλοκαίρι και αυτό, πόσες ζέστες έχουμε περάσει και δεν ξέρω τι θα μας πάει παρακάτω. Λοιπόν, εμείς σίγουρα θα πάμε παρακάτω σε ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε λίγο καιρό να το ακούσουμε, από τους Do Dies έρχεται και είναι και το τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Break μετά και συνεχίζουμε.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, μα δεν είναι ωραίο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης. Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
6: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
15: I always wanted you to be what you want.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
15: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
15: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
15: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
15: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
15: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
15: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
17: 2000 FM.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
20: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

0: φεύγεις.
1: Μας αρέσουν αυτά τα κύματα της θάλασσας, όχι τα ανθρώπινα κύματα, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Αυτό με το gaslighting και όλα τα σχετικά που έχουν αποκτήσει και ονοματεπώνυμο. Και βλέπουμε τους διάφορους ψυχολόγους στα social media να τα εξηγούν κιόλας και να μας μαθαίνουν πώς γίνονται και πώς λέγονται. Εντάξει, με ξεπερνάει και λίγο. Καλό είναι να μην τα ξέρουμε καν, να μην υπάρχουν καν. Τα κύματα είναι μόνο για τις θάλασσες και για τους ρεκ. Έλα, αυτό που μόλις ακούσαμε.

Και ο Πάνος Μουζουράκης την εντύπωση για κύμα μου έδινε, η αλήθεια είναι, πριν από μερικά χρόνια, αλλά άλλαξε. Πάμε να τον ακούσουμε μαζί με τον Μανώλη Φάμελο τώρα.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακευτών.

The Mood και Γλυκερία και τη λες και αγγελική φωνή τη Γλυκερία μες του Αιγαίου. Τα νησιά, αγγέλοι, φτερουγίζουν. Έτσι ακριβώς λοιπόν, με τις φωνές που αγαπάμε, που αγαπήσαμε ίσως και σαν παιδιά μερικοί από εμάς. Και βέβαια όλες αυτές καινούργιες φωνές, τα καινούργια τραγούδια που μας κάνουν παρέα, τους καινούργιους καλλιτέχνες. Τα πράγματα μπορεί να αλλάζουν μορφή, αλλά στην ουσία δεν αλλάζουν κιόλας. Θοδωρής Φέρης, Ελένη Φουρέιρα για τη συνέχεια.

0: Τι κάνεις?
1: Δεν είμαι σίγουρη για το αν είναι η πρώτη ή η τελευταία ή αν θα ακολουθήσουν ακόμα πάρα πολλές ενδιάμεσες, αλλά για την ώρα από ό,τι φαίνεται είναι γεμάτο το ΆΚΑ. Έχουν προπολυθεί τα εισιτήρια, ίσως μόνο λίγα από αυτά, 2 βραδιές αν δεν κάνω λάθος. Τι χαμός είναι αυτός και μία προετοιμασία που ούτε για ξένα ονόματα δεν έχει γίνει, αλλά πραγματικά τι έχει να ζηλέψει και η Άννα Βύση. Η Άννα Βύση που τραγουδάει κάτι από Ελλάδα στη συνέχεια, Αιγαίο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ένα και ένα κάνουν 2 χρόνια τώρα και αυτός ήταν ο Απόν. Ενώ ένα απλό να μ' αγαπάς θα μας πει αμέσως τώρα η Δέσποινα Βανδύ. Πόσο απλό είναι τελικά όμως?

0: Betlabel. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

νομίζω, πιο καλοκαιρινός κύκλος από τον Χάρη Βαρθακούρη. Ένα τραγούδι που είχαμε μάθει βέβαια από τον Γιάννη Πάριο, τον πατέρα του. Μία έτσι ιδιαίτερη διασκευή, αλλά ένα τραγούδι που ποτέ δεν θα μπορέσει να είναι πραγματικά ήσυχο. Ούτε εμείς όταν τα ακούμε.

Με βιολί και με μαντήλι, με καμπάνες και με τι άλλο, με καρπούζι, ίσως και με φέτα. Με θάλασσες, με ξαπλώστρες, με όλα αυτά που σκηνοθετούν το τέλειο καλοκαίρι για τον καθένα ξεχωριστά.

0: άλλο.
1: Αυτά τα καλοκαιρινά φεγγάρια, αυτά είναι για όλα. Και εύχομαι πραγματικά να είστε κάπου που τα βλέπετε, τα νιώθετε και σας αφήνουν όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα βράδια του καλοκαιριού, που όσο κουρασμένος κι αν είσαι, δεν θέλεις να γυρίσεις στο σπίτι ή στο δωμάτιο αν είσαι διακοπές. Όπου κι αν είσαι λοιπόν, να περνάς όμορφα. Αυτή ήταν η εκπομπή μας, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Όλες εποχές του χρόνου, όλες θερμοκρασίες. Εδώ είμαστε 2 ώρες πιστοί στο ραντεβού μας. Πολλά φιλιά για την ώρα. Να περνάτε όλοι καλά.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Το δεύτερο μέρος, Κώστας Ιτόπουλος θα είναι μαζί σας, φυσικά με την IFPI και τα δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Μόλις τώρα ακούσαμε το 20 το καλό από την Έλενα τη Γλυκιά. Έλενα Παπαρίζου, μες στην 20 αλήθεια τώρα. Πάμε για σαφάρι. Πάμε για σαφάρι με τη Ρία Ελληνίδου στο 19 και μετά Φωτιά στη νύχτα. Μακριά από φωτιές, ακούω πυρκαγιές, παιδιά, κάθε καλοκαίρι με πιάνει η ψυχή μου. Σημαντικό να είμαστε όλοι μας πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικοί, παιδιά, γιατί δυστυχώς οι πυρκαγιές καίνε αυτό το οποίο το έχουμε ανάγκη, καίνε τα δάση μας, καίνε γενικότερα εκτάσεις και φυσικά το οξυγόνο μας.

Ιουλία Καλυμάνη, «Στα καλύτερα που έλκονται». Το τραγούδι της στην θέση νούμερο 10. Νομίζω το κομμάτι της Ιουλίας ανέβηκε αρκετά γρήγορα, δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής, αλλά βέβαια έχει και μεγάλο ρεύμα, για να λέμε στον τρόπο το δίκαιο. «Φωτιά στη νύχτα» ακούσαμε λίγο πριν, στο 18 έρχεται ο Απόν που δεν είναι Απόν, παρόν είναι, και θα μας, ξέρετε, έχει προετοιμάσει μια ωραία καντάδα στο 16.

0: Betlab. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Αναστασία, σπάστε τα. Εκνευρισμένη Αναστασία θέλει να τα σπάσουν. Λοιπόν, στο νούμερο 15 το τραγούδι της και από την Αναστασία πάμε στην Ανδρομάχη. Η μία γυναίκα μετά την άλλη, γιατί μετά έχουμε και Ρία Ελληνίδου. Σούσουρος το 14 με την Ανδρομάχη. Εξηγήστε μου στο τυχερό, όπως έχω συνηθίσει να λέω, 13 με τη Ρία. Καλώς ορίσατε που αλλού, για σας που δεν το ξέρετε, στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της χώρας, το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector.

εξαιρετικός Χρήστος Μάστορας μας τραγούδησε για τη Μαργαρίτα του. Στην θέση νούμερο 12 το τραγούδι πια έχει βγει εκτός δεκάδας. Ακολουθεί ο Πέτρος Ιακωβίδης με το «Έτσι έχει μάθει» στο νούμερο 11 και ακολουθεί ο Κώστας Ζητόπουλος την άλλη ώρα, γιατί έχουμε άλλη μια ώρα που θα είμαστε παρέα για να μπούμε στη δεκάδα. Και το κυριότερο, για να δούμε, παραμένει και άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή η Κατερίνα Λιόλιου ή έχουμε αλλαγές εκεί? Θα το μάθετε την άλλη ώρα.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, ακούτε το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της χώρας μας, το ελληνικό Top 40. Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο για άλλη μία ώρα. Είμαστε παρέα εδώ και πολλά χρόνια για να ακούμε μαζί τα τραγούδια τα οποία βρίσκονται στις 40 πρώτες θέσεις, δηλαδή στα playlist των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας και παίζουν περισσότερο. Μόλις τώρα ακούσαμε το 10ο τη σειρά από τη Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Στη θέση νούμερο 9, ξέρεις πολλούς, θα μας τραγουδήσει ο Πανός Κιάμος, ενώ στο 8 ένα τραγούδι που κατάφερε να πάει για μια εβδομάδα στην κορυφή με τον Αντώνη Ρέμο, η Δευτέρα έρχεται σε λίγο.

0: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και

Νατάσα Θεοδωρίδου μας τραγούδισε για το φορτηγό της. Σκάνια ίσως. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 7 το τραγούδι της Νατάσας έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες μία θέση πιο πάνω στο νούμερο 6, το καινούριο του κομμάτι που και αυτό καθυστερεί λιγάκι από ό,τι βλέπω, αλλά είπαμε η πεντάδα που ακολουθεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Οι καλλιτέχνες πάντα είναι πολύ λίγοι και βασικά σχεδόν οι ίδιοι όταν μιλάμε για τις πρώτες θέσεις στα ραδιόφωνα της χώρας. Κάντε λιγάκι υπομονή.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Είναι γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία εβδομάδα εδώ και χρόνια που να μην έχει ο Νίκος Οικονομόπουλος στο ένα δικό του κομμάτι μέσα στο ελληνικό Top 40, εννοείται. Ήτανε το με λίγα λόγια στην θέση νούμερο 5, ενώ πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Δεν έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές, η αλήθεια είναι αυτή. Γιώργος Σαμπάνης ακολουθεί με το Τι θέλω εγώ με σένα στο 4 και μετά για άλλη μια εβδομάδα, Βόλτες στο Αιγαίο, μας πάει η Αναβίση στο 3. Όσο και

Για ακόμη μία εβδομάδα ο Θοδωρής φέρει στην θέση νούμερο 2 με το κομμάτι βέβαια που είχε πάει στην κορυφή, είχε μείνει και εκεί αρκετά. Το κομμάτι Είπες. Εγώ τι να σας πω, μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μου 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες χτες και βέβαια να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί με τα 40 τραγούδια της ερχόμενης εβδομάδας, τα 40 ελληνικά κομμάτια που σαρώνουν τα playlist της χώρας μας, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, όλους τους σταθμούς. Και κάπου εδώ πρέπει να πάμε στο νούμερο 1 που βεβαίως νομίζω το ξέρετε, παραμένει παρακαλώ το Κατερινάκι στην κορυφή. Κατερίνα Λιόλιου θα μας πει για το δικό της λογαριασμό. Από τον Κώστα Στόπουλο, να είστε πάντα καλά, μια άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί.

0: 2000 FM.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο.

Κάπως έτσι και ξεκίνησε η εκπομπή μας, Ελένη Μανουσάκη, για δύο ολόκληρες ώρες μαζί σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε έναν Ιούλιο που σιγά σιγά μας εγκαταλείπει και βέβαια εμείς ονειρευόμαστε το φθινόπωρο. Να σου θυμίσω ότι ναι, εγώ ονειρεύομαι το φθινόπωρο γιατί δεν μου αρέσει το καλοκαίρι, έτσι τα έχουμε πει αυτά, δεν μπορώ τη ζέστη και τάξη πόσο πια να πας διακοπές. Για μένα οι καλύτεροι μήνες, παιδιά, είναι οι μήνες που έχουν ωραίες θερμοκρασίες. Και ποια οι μήνες αυτοί είναι? Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Απρίλιος, Μάιος, δεν θα το βάλω τον Ιούνιο, αν και φέτος ήταν μια χαρά μήνας. Λοιπόν, εγώ σου θυμίζω ότι έχουμε θερινές εκπτώσεις στα καταστήματα. Θα τις έχουμε μέχρι και 31 Αυγούστου και αν είσαι σε mood αγορών και σε mood οργάνωσης διακοπών, μπορείς να πας, να τα πάρεις, να τσεκάρεις και μία και δύο και τρεις φορές τις εκπτώσεις, να τσεκάρεις και μία και δύο και τρεις φορές τα ρούχα. Θερινές εκπτώσεις λοιπόν στα καταστήματα μέχρι και 31 Αυγούστου, πέφτει Δευτέρα, σου λέω απλά, στο θυμίζω.

Θέλω και αυτό το καλοκαίρι να προσέχουμε πάρα πολύ την υγεία μας. Το καλοκαίρι γενικότερα, δεν ξέρω, εμένα μου βγαίνει και μία έξτρα κούραση από το χειμώνα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ καλό να προσέχουμε την διατροφή μας, να καταναλώνουμε και το καλοκαίρι ισορροπημένα γεύματα. Κάποιοι παχαίνουμε το καλοκαίρι ίσως γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε το τσιμπολόγημα. Έχει το νου σου. Έχουμε λοιπόν κάποιες υγιεινές συνήθειες για καλύτερη υγεία του καλοκαιριού. Καταναλώνουμε ισορροπημένα γεύματα, πολλά φρούτα, πολύ πολύ νερό. Κοιμόμαστε 7 με 9 ώρες. Δεν πας στο νησί, δεν πας διακοπές για να κοιμάσαι ελάχιστα. Αυτό το κάνουμε το χειμώνα. Μην το κάνουμε και το καλοκαίρι. Πίνουμε πάρα πολύ νερό. Κάνουμε ασκήσεις, κολυμπάμε, πάμε πισίνα. Μπορούμε στο νησί να περπατάμε, που είναι και πάρα πολύ ωραία. Παρατάμε και το κινητό, περιορίζουμε το χρόνο μας σε οθόνες, τρώμε πάρα πολλά λαχανικά σε κάθε γεύμα, μειώνουμε τα πολλά γλυκά, μόνο παγωτό επιτρέπω. Και εννοείται, παιδιά, ότι το καλοκαίρι βρίσκουμε χρόνο για εμάς, για να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Η ζωή είναι ωραία, μην το ξεχνάς.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, και επειδή λίγο πριν έκλειζα με αυτή την ατάκα, η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι ωραία όταν χαμογελάς, όταν έχεις ευγνωμοσύνη. Η ζωή είναι ωραία όταν αγαπάς, όταν κολυμπάς, όταν είσαι στο μέρος που αγαπάς. Η ζωή είναι ωραία όταν μπορείς να σηκώσεις το χέρι σου για ένα χάδι, όταν δίνεις ή παίρνεις αγκαλιά. Η ζωή είναι πολύ ωραία όταν δεν έχεις απελπισία, όταν έχεις ευγνωμοσύνη, όταν γράφεις ημερολόγιο και μπορείς να εκφράζεις αυτά που νιώθεις. Όταν χαμογελάς γιατί ο ήλιος λάμπει, είτε αυτό είναι Ανατολή, είτε αυτό είναι Δύση. Η ζωή είναι ωραία γιατί τραγουδάμε, αγαπάμε τις μουσικές μας, ακούμε το ραδιόφωνο μας, κανονίζουμε τις διακοπές μας, πάμε τις βόλτες μας, τρώμε το παγωτό μας. Η ζωή είναι ωραία όταν σου λέει ο αγαπημένος ή η αγαπημένη σου καλημέρα. Και τέλος, η ζωή είναι ωραία γιατί πραγματικά το πιστεύουμε. Και αν δεν είναι ωραία, την φτιάχνουμε εμείς, γιατί τα πάντα είναι στο μυαλό και είναι και στο χέρι μας. Σε λίγο σου έχω ερωτικές προβλέψεις καλοκαιριού, μην τις χάσεις, παρακαλώ.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείς ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες opening.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας, μετά τις διαφημίσεις μας, μετά το διαφημιστικό μας break. Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και σου έχω καλοκαιρινές ερωτικές προβλέψεις 2026. Κρυός, το καλοκαίρι αυτό σου φέρνει πάρα πολύ φλερτ και νέες γνωριμίες. Σταύρος, η καρδιά σου ζητάει ασφάλεια και το σύμπαν σε ακούει. Μία σχέση δυναμώνει ή κάποιος τώρα μπαίνει σοβαρά στη ζωή σου. Δίδυμη, επικοινωνία φλερτ και καλοκαιρινές περιπέτειες. Ένα μήνυμα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Καρκίνος, το καλοκαίρι σε βρίσκει πιο συναισθηματικά έτοιμο για βαθιά σύνδεση. Αφέσου στο συνέστημα. Λέων, είσαι ακαταμάχητος και το ξέρεις. Το φλερτ σου χτυπά την πόρτα και μία νέα σχέση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό και για το χειμώνα. Παρθένος, άφησε τον έλεγχο για μια φορά στη ζωή σου αυτό το καλοκαίρι και ζήσε το συνέστημα. Έρχονται νέες γνωριμίες, ωραία συναισθήματα. Μια γνωριμία μέσα από φίλους μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πάρα πολύ αληθινό. Τα υπόλοιπα ζώδια σε λίγο. Ερωτικές καλοκαιρινές προβλέψεις 2026.

0: πάλι.
1: Τι θα λύγεις να ολοκληρώσουμε τις καλοκαιρινές μας ερωτικές προβλέψεις για το καλοκαίρι το φετινό? Είπα τα κρυάρια, είπα τους σταύρους, είπα τους διδύμους, τους καρκίνους, τους λέοντες, τους παρθένους. Πάμε στους ζυγούς. Ο έρωτας έρχεται εκεί που δεν τον περιμένεις. Ισορροπία μεταξύ καρδιάς και λογικής. Έρχεσαι πολύ πιο κοντά στην ευτυχία και αν έχεις ήδη σχέση, κάτι πολύ καλό γεννιέται. Σκορπιός, πάθος, έλξη και μυστήριο. Μία σχέση γίνεται πιο βαθιά, πιο όρημη. Η μία είναι αγνώριμία, τώρα μπορεί να σε αναστατώσει. Αλλά έχει προοπτική. Τοξότης, έρωτας και περιπέτεια πάνε μαζί. Ένα ταξίδι, μία αυθόρμητη απόφαση σε φέρνει κοντά σε κάποιον ξεχωριστό, ξεχωριστή. Εγώ καιρός, ανοίγεσαι περισσότερο συναισθηματικά και αυτό σε ανταμείβει. Μία σχέση κτίζεται πάνω τώρα σε πολύ γερά θεμέλια. Τον είπαμε τον εγώ καιρό καλά, γιατί να το ξαναπώ. Η εγώ καιρό μια χαρά είναι. Πάμε στους συντροχώους. Ελευθερία, φλερτ και νέες εμπειρίες. Ένα πρόσμονο άτομο μπορεί τώρα να κερδίσει την καρδιά σου. Ιχθύς, ρομαντισμός και όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, να περνάμε όμορφα.

Ελένη Μανουσάκη, ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Δεν ξέρω αν σε πιάνει και εσένα να θέλει συνέχεια γλυκό. Βέβαια, να ξέρεις ότι ζάχαρη θέλει ζάχαρη, γι' αυτό πρέπει να μπει ένα μέτρο. Αλλά θα σου δώσω κάποιους πιθανούς λόγους που εσύ δεν έχεις σκεφτεί. Θέλεις γλυκό λοιπόν, ίσως γιατί δεν κοιμάσαι αρκετά. Θέλεις γλυκό γιατί δεν πίνεις πάρα πολύ νερό. Θέλεις γλυκό γιατί χρησιμοποιείς το φαγητό ως ανταμοιβή, το λεγόμενο συναισθηματικό φαγητό. Άρα μετά το αλμυρό θέλεις οπωσδήποτε γλυκό γιατί μπορεί να νιώθεις άγχος. Όταν λοιπόν δεν κοιμόμαστε καλά, δεν πίνουμε πολύ νερό, δεν ενυδατωνόμαστε, έχουμε και άγχος, η λύση είναι ανοίγω το ψυγείο και ό,τι βρω σε γλυκό το κατασπαράζω. Δεν πρέπει να παραλείπουμε γεύματα για να μην πεινάμε και τέλος χρειαζόμαστε πρωτεΐνη γιατί όταν έχουμε πρωτεΐνη στα γεύματά μας δεν θέλουμε γλυκό. Παρατήρησέ το. Δοκίμασε πρωτεΐνη, δοκίμασε κοτόπουλο, κρέας, αυγό και θα με θυμηθείς. Και πάρα πολύ κότατς παρακαλώ.

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και χαίρομαι γι' αυτό βεβαίως. Γιατί είναι αυτά τα ωραία τα σχετικά που μοιραζόμαστε. Είναι αυτά τα οποία μας προβληματίζουν. Εδώ κάνουμε πάρα πολύ καλή παρέα και θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι με όλα αυτά που μας απασχολούν, με όλα αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε. Θέλεις λοιπόν να συζητήσουμε πώς μπορούμε να χτίσουμε μια ελευθερία μέσα στην ίδια μας τη σχέση? Το πολύ πολύ μαζί νομίζω το βαριόμαστε όλοι. Αν θέλεις ο άνθρωπός σου να σε ποθεί, να σε επιθυμεί, να σε λακταράει, μην γίνεις η σκιά του. Νομίζω αυτό το λένε όλοι οι ειδικοί. Θα μου πεις και ποιοι είναι οι ειδικοί. Το βλέπεις στην εμπειρία σου, στην πράξη. Δεν μπορείς να κρέμεσαι από το λαιμό του συντρόφου σου. Να έχεις το χώρο σου, να έχεις το χρόνο σου, να έχεις τις δικές σου στιγμές και να είναι επιλογή ο άνθρωπός σου, όχι υποχρέωση.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η οποία έγινε με βάση την ψυχολογία, όταν μιλάμε υπερβολικά για το πρόγραμμά μας και τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και έχουμε πάρα πολλές δουλειές και κρεμότητες και υποχρεώσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τους ψυχολόγους, όταν μιλάμε και αναλύουμε υπερβολικά το πρόγραμμά μας, δηλαδή θέλουμε να δείξουμε στους άλλους ότι είμαστε πάρα πολύ, έτσι, πολύ άσχολοι, δραστήριοι, μάλλον προσπαθούμε να πείσουμε εμείς τον εαυτό μας ότι η αξία μας μετριέται με βάση το πόσο γεμάτη είναι η μέρα μας. Το πόσο γεμάτο λοιπόν είναι το πρόγραμμά μας. Αυτό σημαίνει ότι νιώθουμε τύψεις όταν δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, πολλές φορές μας αρέσει αυτό που τρέχουμε και δεν έχουμε σταματημό, γιατί έτσι νιώθουμε χρήσιμοι. Τώρα αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι κάτι βαθιά ριζωμένο, μάλλον από, τι να πω, από παιδική εφηβική ηλικία, δεν ξέρω. Αλλά όντως, αν συνέχεια τρέχεις και το καμαρώνεις κιόλας, κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά. Για να το σκεφτούμε λίγο.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου και πάμε να παίξουμε ένα πολύ ωραίο αστρολογικό παιχνίδι. Ξέρεις τι θέλουν τα ζώδια για να κολλήσουν μαζί σου? Ο κρυός για να κολλήσει και να ερωτευτεί θέλει το κυνηγητό. Δηλαδή, αν σε θεωρείς δεδομένο δεδομένη, γεια σας, έχει φύγει. Ο Ταύρος πάλι το αντίθετο. Θέλει ασφάλεια, θέλει σταθερότητα. Οι δίδυμοι για να κολλήσουν μαζί σου θέλουν λίγο μυστήριο. Οι καρκίνοι θέλουν πάρα πολύ τρυφερότητα. Τα λιοντάρια, επειδή είναι και λίγο, ξέρεις, είναι αρχικοί, θέλουν προσοχή, φροντίδα και γενικότερα τα λιοντάρια θέλουν πατ-πατ. Οι παρθένοι για να κολλήσουν μαζί σου θέλουν ασφάλεια και σταθερότητα, ό,τι θέλει δηλαδή και ο Ταύρος. Ο Ζυγός θέλει πάρα πολύ ρομαντισμό, θέλει πάρα πολλά δώρα και θέλει και συνεννόηση, επικοινωνία. Ο Σκορπιός θέλει πάθος, μυστήριο. Ο Τοξότης για να κολλήσει μαζί σου πρέπει να τον έχεις πολύ ελεύθερο. Ο Εγώκερος θέλει αφοσίωση, να τον αγαπάς, να την αγαπάς και να το δείχνεις. Ο Υδροχόος θέλει εξυπνάδα και μυστήριο, ενώ οι Ιχθύς θέλουν σύνδεση και επικοινωνία.

0: 2000 FM.
1: Έλαμε πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείο ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

ξανά. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτή τη ώρα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου. Και πάμε να δούμε αν μία μέρα είναι λίγο δύσκολη, αν μία μέρα έχει πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολύ τρέξιμο, τι μπορεί πραγματικά να σε ξεκουράσει, να σε ηρεμήσει. Λοιπόν, μπορεί να σε ξεκουράσει, όσο και αν νιώθεις κομμάτια, ο χορός. Το περπάτημα, ιδανικά το περπάτημα στη φύση, μπορείς να μουρμουράς κιόλας. Δηλαδή λένε οι ψυχολόγοι ότι όταν έχουμε πάρα πολλά νεύρα και πάρα πολλές δουλειές, αν αρχίζουμε και μουρμουράμε έτσι μόνοι μας στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, εγώ το κάνω στο αμάξι, θα νιώσουμε πάρα πολύ καλύτερα. Αν έχουμε κατοικίδιο, εννοείται αγκαλιές και φιλιά και γλύκες με το σκύλο μας, με το γάτο μας, γιατί ηρεμούμε πάρα πολύ. Φυσικά καλλιεργούμε ευγνωμοσύνη. Όταν έχουμε πάρα πολλές δουλειές και αυτό μας προκαλεί νεύρα, κάνουμε ένα κρύο ντους και περνάνε όλα. Συνειδητές αναπνοές, προσευχή και γράψιμο. Επίσης, το πιο απλό, αν νιώθεις ότι πνίγεσαι, ρίξ' το στον ύπνο και ξεκουράσου.

Παρέουλα είμαστε δύο φορές την εβδομάδα, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες. Και να πούμε και ένα ωραίο νέο, το οποίο βέβαια θα ισχύσει από τη νέα σχολική χρονιά. Τέλος τα αναψυκτικά και τα λαδικά από τα σχολικά κηλικία. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί επιτέλους τα παιδιά, καλά, όλοι το περάσαμε αυτό, όλο τυρόπιτες τρώγαμε, σοκολάτες, καλά, τι κρουασάν, παιδιά, τι κρουασάν έχω φάει εγώ όταν ήμουν παιδί. Και πολύ σοκολάτα βέβαια, γι' αυτό και τα δόντια μου ήταν ναι, και όχι μόνο, και όχι μόνο. Λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε ισχύ μια πολύ ωραία υγειονομική διάταξη που επιφέρει ριζικές αλλαγές στα σχολικά κηλικία. Θα εφαρμοστεί πλήρως από το σχολικό έτος 2026-2027, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι πιο αυστηρά τα κριτήρια διατροφής, με οριστική απαγόρευση ανθυγιεινών τροφίμων, όπως είναι τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά. Τι απαγορεύεται? Απαγορεύονται αλλαντικά κάθε είδους, ζαμπόν, σαλάμι, μπέικον, αναψυκτικά και χυμούς με πολύ ζάχαρη, σοκολάτες, καραμέλες και τσίχλες με ζάχαρη και σφολιάτες, να αυτά έτρωγα, σφολιάτες υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και προϊόντα με τρανς λιπαρά. Τι επιτρέπεται? Φρέσκα, αποξηραμένα φρούτα, φυσική χυμή χωρίς ζάχαρη, γάλα, λακτοκομικά, γάλα, γιαούρτι, σκέτο ή με μέλι και φρούτα και απλά σνακ όπως κουλούρι Θεσσαλονίκης, κριτσίνια, σταφυδόψωμο και τόστ με τυρί και γαλοπούλα. Ακούτε? Ακούτε.

Ελάχιστα λεπτά μας χωρίζουν. Ελάχιστα λεπτά πριν ανοίξω την πόρτα εδώ στο στούντιο και σε αποχαιρετήσω. Φυσικά δεν έχουμε πει ακόμα την σοφία της ημέρας. Να μην φοβάσαι την αλλαγή πορείας, να μην φοβάσαι τα νέα ξεκινήματα. Αυτός ο μήνας, ο Ιούλιος, νομίζω ότι έχει πάρα πολλά από αυτά. Ξεκινήματα, ξεκαθαρίσματα. Θέλω να προσέξεις τον εαυτό σου. Θέλω να μην φοβάσαι να κάνεις το επόμενο βήμα, να δικτυωθείς. Να κάνεις παρέες, να γελάς πιο συχνά, να απολαύσεις τη θάλασσα, έστω και αν δεν έχεις άδεια, έστω και αν δεν έχεις λεφτά για διακοπές. Νομίζω ότι οι μικρές απολαύσεις είναι μπροστά μας, είναι στο μπαλκόνι μας, είναι στην αυλή μας, είναι στον ύπνο μας, είναι στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μπορείς να ζήσεις κάτι διαφορετικό αρκεί να το θέλεις, αρκεί να φύγεις από αυτή την μουρμούρα και από αυτή την γκρίνια που λίγο πολύ όλους μας πιάνει. Να χαμογελάσεις, να έχεις ευγνωμοσύνη, να απολαύσεις το φετινό καλοκαίρι με όποιες συνθήκες, να αγαπάς, να αγαπιέσαι και να επιλέγεις πάντα τη χαρά. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα, ακριβώς ίδιες μέρες και ίδιες ώρες.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Δείτε μας ζεστά. Tell me why. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμογελό.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός, να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: 92,000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.